0: 3. Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

τα κράσπεδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σφυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Μπορεί να σούρου που πάμε ψηφί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.

κοιμηθήκαμε εχθές. Είσαι και ψηλός, δεν σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξει

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου, Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Τι Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό.
1: Όλα τα είχε.
0: Τι weekend.
1: Όλα τα είχε. Δεν του έλειπε τίποτα.
0: Να σου πω, εσύ πρέπει να είσαι από τους χαρούμενους. Γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχατε μια πολύ καλή εμφάνιση χτες, είναι η αλήθεια.
2: Τρουπώσαμε.
0: Ναι, τρουπώσαμε.
1: Το πατρουπώνω που έλεγε βουτσά.
0: Ναι, εντάξει, καλά πήγατε.
1: Καλούτσου,
0: ναι. Καλά πήγατε, εντάξει. Κούπα δεν σηκώσατε.
1: Γι' αυτό. Δεν με ακούσαν ενθουσιασμένοι. Γι' αυτό δεν με ακούσαν. Και λέω, καλά πήγαμε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι weekend όμως ήταν και αυτό και τι δεν έχει να λέμε. Δηλαδή σήμερα και τι δεν έχει να σε. Πού να το πιάσει, πού να το αφήσει.
1: Παιδί μου, 10 λεπτά έκανε να ενημερωθεί και πρόκειται νέες ειδήσεις συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Και ακόμη συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε δυναμικά και Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Μην το συζητά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Ed News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η λατρεμένη μας Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, η μία, Radio, η άλλη.
0: Ή αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Facebook, μπορείτε άνετα, εάν μπείτε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίσετε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, Ανατολή Ηλίου.
1: Όχι,
0: κατηφορίζουμε. Είμαστε στην τελευταία φάση της κατηφόρας τώρα.
1: Και έχει ακόμη ο Μάιος.
0: Έχει, μη συζητά. Και επειδή το ανέφερες, άντε να ξεκινήσουμε από εκεί. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, μέρα που ο ήλιος ανέτειλε στην πόλη 6 και 10 το πρωί και θα δύσει στις 8 και 32 το βράδυ. Καλό καιρό, με κανονικές όμως για την εποχή θερμοκρασίες, έτσι. Δηλαδή, μην τρελνόμαστε. Σχετικά χαμηλές μάλιστα λένε οι μετεωρολόγοι, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, και άνεμη μέχρι 5 υποφόρ στα πελάγη. Για του λόγου το αληθές, το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικής που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει ότι ο υδράργυρος στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει το πολύ στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλή θα είναι στα 7, στους 7 βαθμούς.
1: Όπα, χαμηλή.
0: Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 12 με 26, Ήπειρο 7-21, 7 η χαμηλότερη, 21 βαθμοί η μέγιστη. Δυτική στερεά 10-23, Ανατολική στερεά 12-25, Πελοπόννησος 8-26, Ιόνιο 10-22, Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο 10-25, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα μέχρι 24, Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς, και εδώ στην Αττική καλός καιρός, η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς αυτή την ώρα. Ναι. Αγία Παρασκευή, όπως βλέπω εδώ, 17 βαθμοί. Το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας. Στην πόλη, στον Πειραιά, ένας βαθμός παραπάνω, 18. Πάτε. Και Θεσσαλονίκη, 15.
1: Γιορτάζω Εφράσιος, η Εφρασία.
0: Εφράσιος.
1: Ο Ιούλιος και η Ιουλία και τη Μάιος και η Φαϊνή. Χρόνια σας πολλά.
0: Φαϊνή, ιδέα. Η ιδέα, η
1: εκεί πάει το μυαλό μου, αλλά τα αφήνω σε σένα να το πεις.
0: Πάντως είναι και Παγκόσμια Μέρα της Πορφυρίας. Δεν ξέρω, Πορφυρία, δηλαδή η Πορφυρία. Πρέπει να πούμε, τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Η Πορφυρία, ένας γενικός όρος, λέει, που αφορά 8 διαταραχές που προκαλούνται από την έλλειψη ενός ενζήμου που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού στατικού της αιμοσφαιρίνης που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα.
1: Έξω και το Πορφυρία. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS.
0: Ναι.
1: Πέρασαν χρόνια για να βρεθεί αυτό το εμβόλιο από τότε που διαπιστώθηκε η ασθένεια. Διεθνής ημέρα μουσείων και διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένουν λίγες στην ναυτιλία. Έχω την αίσθηση ότι παραμένουν λίγες γυναίκες να εργάζονται.
0: Πάντως
1: στην ναυτιλία.
0: Η πρώτη, η αρχικαπετάνισσα,
1: ναι,
0: εδώ στην Ελλάδα είναι η γυναίκα, έτσι.
1: Η γυναίκα που έγινε καπετάνισσα. Γιατί
0: όχι, όχι,
1: που
0: έγινε καπετάνισσα. Εδώ, καπετάνισσα σήμερα σου λέω. Με τα περισσότερα καράβια.
1: Τώρα κατάλαβα τι
0: λέει.
1: Ναι. Εμένα το μυαλό μου πήγαινε στις εργαζόμενες στην ναυτιλία. Αυτές που μπαρκάρουν. Με καράβια και γι' αυτό στεβα. Ναι, βέβαια.
0: Κυρία Αγγελικούση. Κυρία Μαρία Αγγελικούση, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Πήγε το μυαλό σου.
0: Είναι η δεύτερη πλουσιότερη από όλους τους Έλληνες σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τη λίστα Forbes για το 25.
1: Ναι.
0: Όχι, το λέμε γιατί.
1: Μην
0: ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Όχι, εμένα πήγε το μυαλό μου σε καπετάνισες, καπετάνισες όμως που ταξιδεύουν. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που ταξιδεύουν με τα πλοία σε όλες τις θέσεις. Δύσκολη δουλειά.
0: Δύσκολη.
1: Να μπαρκάρεις με πλοία. Όλες οι δουλειές.
0: Εσύ, άκου τι παθαίνω τώρα. Άκου τι παθαίνω χτες το βράδυ. Έχω γλυκοχαλαρώσει. η ώρα είναι 1:15. Το καταλαβαίνεις, επειδή ξυπνάμε νωρίς.
1: Εντάξει, λες, έχει πιάσει και ένα άγχος, όπα πέρασε η ώρα και εγώ το ίδιο παθαίνω.
0: Έχω γλυκό χαλαρώσει, δηλαδή είμαι, όχι. Είναι η στιγμή του πρώτου ύπνου, ναι, του πρώτου, του γλυκού του ύπνου. Και ακούω το κινητό. Ναι. Και τι, έχουν βγει τα αποτελέσματα για την, και ενημερώνει βέβαια επισήμως το γραφείο τύπου, για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, ρε παιδάκι μου,
1: άστο και αύριο.
0: Άστο, δώστο το πρόβλημα. Όμως πρόσεχε, πήγε το υποψήφιος να δει. Γιατί ήταν μια ολόκληρη διαδικασία στο συνέδριο, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο λέω, διότι εσύ και εγώ δεν είμαστε πολύ
1: έτσι,
0: μαθημένοι.
1: Θα το δω την άλλη μέρα. Ναι, αλλά
0: ο άλλος, όχι, καίγεται, δεν κατάλαβες, για να μαζέψει τα κοπόνια. Για να βάλει υποψηφιότητα, καταλαβαίνεις τι έχει πάθει.
1: Εξελέγει, όχι. Ήταν 150 άτομα, θα μου πεις βέβαια. Ναι. Και είναι, δεν είναι.
0: 150.
1: Είναι 150, αλλά έχεις και την αγωνία σου, άμα έχεις βάλει υποψηφιότητα. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί και
0: το...
1: η σειρά δεν παίζει ρόλο.
0: Καλά πήγε και αυτό. Και η σειρά, καλά πήγε και αυτό το συνέδριο.
1: Άλλα πήγαν καλά, άλλα όχι.
0: Ναι, μπήκανε τα. Πώς τα λέμε τα. Ναι, άλλα πήγαν καλά, άλλα όχι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ήταν ένα δύσκολο πολιτικά Σαββατοκύριακο.
0: Και καλλιτεχνικά.
1: Σε όλα τα επίπεδα δύσκολο ήταν.
0: Έλα, να το πιάσουμε.
1: Από πού θες, γιατί με ξεκινάς από την πολιτική και με πας αλλού. Και με μπερδεύεις.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το πιάσουμε από το που είστε συντονισμένοι εδώ, να μας θυμίσει η Μαρία
1: Πακελίτσα. Από τα βασικά δηλαδή.
0: Αυτό, ναι. Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, εντάξει, είχαμε Eurovision. Γύρισαν τα παιδιά, γύρισε ο Ακύλας, γύρισε η ελληνική αποστολή.
1: Κέρδισε τη θέση στην καρδιά μας. Λέγαμε ότι αν δεν πάει καλά, θα κέρδισε τη θέση στην καρδιά μας.
0: Τους είδα λυπημένους. Είδα και τον Ακύλα να ζητάει συγγνώμη και πολύ στεναχωρήθηκα. Τα λέγαμε χθες και με την Τέπτη Γκολεμά. Κανένα λόγο δεν έχει αυτό το παλικάρι να ζητήσει συγγνώμη. Κανένας δεν έχει λόγο να ζητήσει συγγνώμη. Η ελληνική αποστολή πήγε, νομίζω, αρτιότατα προετοιμασμένη. Τα δώσαν όλα.
1: Και
0: ο Ακύλας πολύ περισσότερο, δεν έδωσε μόνο το 100%, για μένα έδωσε το 200% και τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Βιέννη, γιατί έγινε ένα πολύ μεγάλο promotion, είχε πάρα πολύ δουλειά. Το παρακολουθούσαμε εμείς. Δούλεψαν. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, πάρα πολύ σκληρά.
0: Έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τους μπούκιδες, τους μπετατζίδες και τους στοιχηματίες. Για το κατά πόσο πήρε. Μα ρε παιδιά,
1: μας παρέσυραν.
0: Κάτσε να δεις τώρα. Η δουλειά του μπούκι δεν είναι να σε καθοδηγεί σωστά. Είναι να τα οικονομήσει. Στο τέλος της ημέρας να είναι τίκα το ταμείο. Δηλαδή να πληρώσει όσο λιγότερα γίνεται σε αποζημίωση και να εισπράξει όσο περισσότερα γίνεται.
1: Εντάξει, απ' την άλλη όμως όταν διαψεύδεσαι.
0: Δεν είναι. Τι ίδρυμα είναι, ίδρυμα είναι ο Μπούκης. Ίδρυμα ιερό. Με το σταυρό απ' έξω.
1: Αυτό θέλει να σε παρασύρει σε μια άλλη πραγματικότητα. Να... ναι. Εσύ να στοιχηματίζεις αλλού και τελικά να κερδίσει αυτούς. Αλλά απ' την άλλη δεν κρίνεται και μια αξιοπιστία. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Μπούκηδες. Κάτι ξέρουν. Δεν λέμε.
0: Και να προσέχουν αυτοί που παίζουν τα λεφτά τους που τα παίζουν.
1: Πάντως μας παρέσυρε. Ανεβάσαμε τον πύχη και.
0: Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά τώρα, εγώ δεν θέλω να μας αδικήσανε και αυτά. Δεν μ' αρέσουν. Παρότι είναι γεγονός και το ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Αναπτύσσονται διάφορες συμμαχίες. Έτσι, δεν το.
1: Και
0: εμείς κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και εμείς εννοώ οι Βαλκάνοι. Εδώ. Εν πάση περιπτώσει, στο κάτω-κάτω τη γραφή.
1: Δεν μας πολύ στήριξαν οι Βαλκάνοι πάντως.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν υποχρέωσή του, θα μου πει.
0: Σερβία και Κύπρο. Κοιτάξτε, εγώ ας πω κάτι. Σε κάθε περίπτωση. Μπήκαμε στη δεκάδα. Εντάξει. Ο Ακύλας έχει κερδίσει μια θέση στην καρδιά μας. Πήγε εκεί που θέλαμε. Όχι, δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι και λόγος, ρε παιδί μου. Να μας πάρει και από κάτω, ας πούμε, δηλαδή να πάθουμε κατάθλιψη έλεος.
1: Μην κατεβάσουμε.
0: Λοιπόν,
1: η ΕΡΤ έσκησε από τηλεθέαση, σκίσαμε.
0: 84%. Σκίσαμε. 84% τηλεθέαση, οκ. Okay. Του χρόνου πάμε για καλύτερα.
1: Να είμαστε καλά του χρόνου, ναι. Θα πάμε με άλλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Eurovision, ένας διαγωνισμός είναι.
0: Αυτό, κάπως έτσι. Περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Ναι, περιμέναμε. Ναι. Εντάξει. Και δεν είναι και κακό. Μα όταν πας σε ένα διαγωνισμό. Εντάξει, δεν πας με σκοπό να χάσεις.
1: Και άκουσα και ένα προβληματισμό για τον τρόπο που γίνεται, γιατί έχουν επιστρέψει ξανά στις επιτροπές που ψηφίζουν των ειδικών και την ψηφοφορία από με τα μηνύματα. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Δεν κάνουμε τώρα και ολόκληρη ανάλυση. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ο Ακύλας είναι ένα νέο παιδί, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Ταλαντούχο παιδί, φωνάρα.
0: Και είναι στο χέρι του. Να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δόθηκε και να προχωρήσει μπροστά. Κατά την άποψή μου το αξίζει. Και με το παραπάνω, κατά την άποψή μου. Τώρα, στο κάτω-κάτω, το νικητήριο τραγούδι έχει και μια ελληνική εσάνς, όπως και το κάνουμε. Δημήτρης Κοντόπουλος, Βικτωρία Χαλκίτη.
1: Μα πάλι είχαμε ευκαιρία να πανηγυρίσουμε.
0: Γείτονες οι νικητές. Μια χαρά η κοπελάρα είναι η νικήτρια.
1: Δίπλα. Του χρόνου ο διαγωνισμός δίπλα, τίποτα.
0: Ναι.
1: Με το αυτοκίνητο περνάς.
0: Εδώ
1: άλλο περνάει για βενζίνη. Τα έλεγε ο Καπουτσίδης.
0: Ο Καπουτσίδης τα έλεγε, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, δεν το συζητώ. Σε Βουλγαρία στην Τάρα. Η Τάρα η οποία είναι. Η Τάρα είναι ταλεντάρα. Η Τάρα είναι ταλεντάρα. Έχεις, όχι, αν διαφωνεί, είναι ταλεντάρα.
1: Να, δεν διαφωνεί και να διαφωνεί τι να.
0: Ναι. Όχι, στην Παπακερίτσι ρωτάω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ταλεντάρα.
1: Εγώ στην Παρία που το έβλεπα είχα ήδη κάποιους που το είχαν δει και ψήφισαν κιόλα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα μου λέει ο άλλος φωνάρα, ο Ακύλας, καρνάψι μου ναι. Καρνάψι μου ναι. Έτσι, μπορεί στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο είχε μια συγκεκριμένη φόρμα και ακολουθούσε κάποιους συγκεκριμένους μουσικούς δρόμους, αυτό να μην φάνηκε τόσο.
1: Σε άλλα τραγούδια
0: σε άλλα όμως είναι φωνάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τελεία, έτσι.
1: Πολύ ωραία φωνή.
0: Κάτι γνώμη μου. Βέβαια. Αυτά είναι και περιορέξεως, ε. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Και δεν ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί 27 χρονών, ναι. 26-27 χρονών.
0: Πάει, το κλείνουμε αυτό. Το
1: πάμε
0: χρόνο
1: σε
0: άλλες καλά.
1: Φωνάρες. Πάμε σε άλλες φωνάρες.
0: Πάμε σε κυρίες και κύριοι, α, είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω,
1: τα πάμε και το
0: τα
1: Σάββατο.
0: Τα πάμε και το Σάββατο και την Κυριακή, τα πάνε τα παιδιά αναλυτικά. Εντάξει, νομίζω ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά πέτυχε το σκοπό του. Ποιος ήταν ο σκοπός? Δεν ήταν η συσπήρωση. Η προεκλογική κινητοποίηση, αυτό, δηλαδή για να μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Το αφήγημα της επόμενης τετραετίας.
0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν έγινε για να πάρει βάρνα ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τους πολιτικούς αντιπάλους μέσα από την αίθουσα του Μετροπόλιταν. Αντιλαμβάνονται οι πάντες.
1: Τα συνέδρια γίνονται για ισοκομματικούς λόγους. Έτσι.
0: Και να θέσουν.
1: Για να λύνονται τα ισοκομματικά θέματα, εάν υπάρχουν, να συσπηρώνεται το κόμμα.
0: Ακριβώς αυτό. Το πέτυχε αυτό. Φαίνεται πως ναι. Όχι ότι δεν ακούστηκε κριτική. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ας πούμε, και θα τα θέσουμε τα αισθήματα αυτά και στο καλεσμένο μας σήμερα, το κεντρικό, δεν λέμε, είναι έκπληξη. Έβαλε τα θέματα, τα γνωστά, ότι προβληματίζεται για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, τι προβληματισμός όταν η Νέα Δημοκρατία είναι, έχει double score από το δεύτερο. Πάσε τόσο λίγο, εμείς έχουμε απολέσει. Ναι.
1: Κυρίως για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Από ό,τι κατάλαβα, εκεί αναφερόταν.
0: Όχι, κι άλλες αιχμές άφησε.
1: Όχι, άφησε κι άλλες.
0: Όπως δεν ήταν ο μόνος, υπήρξαν κι άλλοι. Αλλά εκείνο το οποίο εκπέμπουν από τη Νέα Δημοκρατία, από την ηγεσία, δηλαδή, είναι ότι τα συνέδρια γι' αυτό δεν είναι αυτό που είπες.
1: Ακριβώς, για να υπάρχει ζήμωση. Ναι. Δεν έγινε και ο χαμός που προέβλεπαν κάποιοι ότι θα πάνε στο συνέδριο και θα γίνει χαμός.
0: Μουρμούρα, γκρίνια κλπ. Ούτε κατά διάνοια.
1: Επειδή υπήρχαν αυτό, και απουσίες ναι. Και περίπου ότι δεν γινόταν το συνέδριο. Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε. Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Μητσοτάκης έδωσε ευθέως το μήνυμα λέγοντας ότι οι παρόντες είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία.
1: Βέβαια. Παρόντες,
0: έτσι είναι. Το διακύβευε.
1: Πολύ περισσότερο που ένας από τους απόντες, ο Αντώνης Σαμαράς, όλες τις πληροφορίες τον φέρουν πολύ κοντά στην ίδρυση κόμματος. Δεν το ξέρουμε, μιλάμε πάντα για πληροφορίες.
0: Το ζυγιάζει, λέει πολύ, το ζυγιάζει.
1: Το ζυγιάζει.
0: Μπήκαν, θα πούμε για τα κόμματα τώρα, γιατί έχουμε πράγμα πολύ να σχολιάσουμε.
1: Γινόταν χαμός όλα τα κόμματα.
0: Χαμός.
1: Ή σχεδόν σε όλα.
0: Λοιπόν, το διακύβευμα μπήκε και το αφήγημα. Και το αφήγημα είναι ξέρω και ακριβώς όπως θα το φανταζόσασταν. Δηλαδή, πρέπει να επιλέξετε Έλληνες και Ελληνίδες και Έλληνες ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Ουσιαστικά αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ότι αν χτυπήσει σε μια εθνική κρίση το τριψήφιο το πρωθυπουργικό, ποιος θα το. Και το επανέλαβε. Και στην καταληκτική ομιλία του.
1: Γιατί ξέρουν πόσο ψηλά το θέμα της σταθερότητας εν μέσω δύο πολέμων και ιδιαίτερα αυτών στη Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε μετά τι γίνεται εδώ, γιατί τρέχει το πετρέλαιο. Κλείνω την παρένθεση. Πόσο ακούγεται, πόσο ευήκοα όντα βρίσκει αυτό το δίλημα. Όπως και το δίλημα. Ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης χαός, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, η Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου, η Βελόπουλος. Βέβαια, να σου πω την επιφύλαξή μου. Για τη διεκδίκηση της νέας τετραετίας δεν ξέρω πόσο πιστικό είναι μόνο η σταθερότητα. Σαν διακύβευμα, σαν αφήγημα. Αλλά θα μου πεις, δεν θα γίνουν και αύριο οι εκλογές. Θα ακούσουμε κι άλλα.
0: Τώρα. Πολλοί δίνουν σημασία και όχι αδίκως και στις τοποθετήσεις των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ήταν τοποθετήσεις στο πνεύμα της ενότητας και της, πώς το πούμε, παραταξιακής στόχευσης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να πούμε, ότι κανείς δεν περισσεύει, ότι όλοι έχουν το λόγο και το ρόλο τους, ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη και να βαδίζει ενωμένη. Είναι προφανές ότι αυτές είναι τοποθετήσεις που έχουν και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος, στην παρούσα συγκυρία και κυρίως στις όποιες μελλοντικές εξελίξεις.
1: Με τις διαφοροποιήσεις που έχουν οι δύο σαν προσωπικότητες. Γιατί οι δύο αντιπρόεδροι, να σας θυμίσουν, είναι ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδελος Γεωργιάδης.
0: Η Άρτα, ό,τι αφορά τα νεοδημοκρατικά, θα έχει την τιμητική της. Διότι ο κύριος Γιώργος Τήλιος, πρώην υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, νέος βουλευτής Άρτας, φαντάζει αυτή την ώρα ως το φαβορί και μάλιστα κάποιοι λένε ακλόνητο για τη θέση του νέου γραμματέα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέμε όμως για νέα κόμματα, χτες είχαμε, ωραία, γιατί δεν είχαμε.
1: Να ξεκινήσω με την τελευταία είδηση.
0: Τελευταία είδηση.
1: Μια ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Δύο παιδιά με τις αθλητικές τους φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26 και το άλλο τον αριθμό 5. 26 Πέμπτου, λοιπόν, υποψιαζόμαστε, 26 Μαΐου, θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτό γνωρίζαμε άλλωστε εκεί.
0: 26 Πέμπτου.
1: Απλά τώρα το κάνει και για όσους δεν το είχαν καταλάβει.
0: Υπάρχει ένα, πώς το πούμε, κάνει ένα σπριντ. Φαίνεται ένα σπριντ για να προλάβει τις όποιες εξελίξεις και μέχρι το τέλος του μήνα να είναι πραγματικότητα, η οποία να μπορεί να μετρηθεί και δημοσκοπικά. Το νέο του κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή που στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται του Πολάκη που λέμε.
1: Για μια αναταραχή, προσπαθώ να βρω τη λέξη.
0: Και που στην άλλη μεριά του λόφου, δηλαδή στην, πώς το πούμε τώρα, κάποιοι λένε πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, εγώ δεν το προσδιορίζω αυτό.
1: Ας το να δούμε.
0: Η κυρία Μαρία Καριστιανού
1: μαζεύει υπογραφές.
0: Μαζεύει από χτες υπογραφές.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα περνάει το κατόφι του Αρείου Πάγου για να δηλώσει την ίδρυση του κόμματος.
0: Σήμερα ή 21 του μήνα θα ανακοινωθεί. Σήμερα.
1: 21 θα ανακοινώσει σήμερα, ναι. Διάβαζα με βάση πληροφορίες ότι σήμερα περνάει το κατόφι του Αρείου Πάγου. 21 στη Θεσσαλονίκη έχουμε τη διακήρυξη της θέσης επίσημα.
0: Έχει γίνει ο κακός χαμός, λοιπόν, πρέπει να πούμε, με αυτή τη συλλογή υπογραφών από την κυρία Καριστιανού.
1: Και όχι μόνο με τον τρόπο που έγινε, με το που
0: για
1: γίνεται,
0: πες.
1: Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Για πάμε να τα πούμε.
1: Καταρχάς, με το Θανάση Αυγερινό που είχε ανακοινωθεί ως συνεργάτης και παίζει μέχρι και για εκπρόσωπος τύπου, είχε αρχίσει να γίνεται ο χαμός από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μια στιγμή, η διαδικασία που γίνεται στο γραφείο της κυρίας της δικηγόρου, της κυρίας Μαρίας Γρατσία.
1: Το Πολωνάκι.
0: Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι live μετάδοση της διαδικασίας για τη συλλογή υπογραφών έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Στράτος Χιουρδάκης, όπως μάθαμε. Και αυτό ενδεχομένως να έχει τη σημασία του σε συνδυασμό με την παρουσία, την ενεργή παρουσία του κυρίου Θανάση Αυγερινού.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, κάποιοι μιλούν ευθέως για ένα κόμμα με πολύ στενές σχέσεις με τη Μόσχα.
1: Τι ωραία που το λέει.
0: Δηλαδή με τη Μόσχα. Με, πώς το πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αδελφόν ξανθό γένος, το ρωσικό.
1: Για ό,τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, ο κύριος Σκουρδάκης δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος. Μάλιστα, εγώ έμαθα, δεν ανέτρεξα στο προφίλ του στα social media. Διάβασα όμως την ανάρτηση του χθες αργά το βράδυ του Άδωνη Γεωργιάδη, που λέει ότι γράφεται ρωσικά το όνομά του. Και το είδα, έψαξα και το βρήκα. Ναι, πράγματι. Και μάλιστα μία φράση του κυρίου Σκουρδάκη που ακούγεται στο βίντεο να λέει ότι τώρα παίρνει μπροστά ο αλγόριθμος. Πυροδότησε και άλλο σχόλιο.
0: Ο αλγόριθμος, ποιος είναι ο αλγόριθμος? Όχι, πες ποιος είναι ο αλγόριθμος. Έχει σημασία, μην τα κρατάς μυστικά για τον εαυτό σου αυτά.
1: Ο αλγόριθμος τι είναι? Ότι από τις δραστηριότητες και τα views και τα likes εμφανίζεται όλο και πιο συχνά. Το έκανα κατανοητό?
0: Όχι. Ξέρεις το, ρε παιδί μου, τι φοβάσαι το μηνύσιμο, ας πούμε?
1: Όχι, δεν φοβάμαι.
0: Εδώ βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε.
1: Θα βγαίνει πιο συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Είπε ότι ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του στα social media γραμμένο στα ρωσικά.
1: Ωραία.
0: Θυμάστε, είπε, τα χιλιάδες bots τότε με τα Τέμπη. Έκανε άμεση σύνδεση του αλγορίθμου, δεν ξέρω τι, με αυτή την ιστορία των bots. Τον ρωσικό, είχε μιλήσει και παλιότερα. Και εδώ στην εκπομπή είχε μιλήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και να σου θυμίσω.
0: Για τον bots, τον ρωσικό, είχε μιλήσει και παλιότερα. Και εδώ στην εκπομπή είχε μιλήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και εδώ και να σου θυμίσω.
0: Για τα ρωσικά
1: ότι
0: bots.

0: Και νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά.
1: Ναι,
0: στο μεταξύ, και να μην περάσει απαρατήρητο πριν τις 8.30, να προλάβουμε να πούμε ότι η είδηση της ημέρας, νομίζω, θα μπορούσε να είναι μία αναδημοσίευση που έγινε από τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Βέβαια. Στο Truth Social. Και τι είναι αυτό? Είναι μια συνέντευξη του δικού μας του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Παπασταύρου, που αναφέρεται στην ενεργειακή πολιτική της χώρας
0: και
1: μας.
0: Και την ενεργειακή διπλωματία. Είναι μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου στο Breitbart News, σε αυτό τον ιστότοπο. Ο κύριος Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social αυτή την αποκλειστική συνέντευξη. Ο κύριος Παπασταύρου τονίζει, επισημαίνει το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιγράφει τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδραγονανθράκων και των ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας την ρεαλιστική, όπως λέει, προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή και ανανεώσιμες πηγές αλλά και υδραγονάνθρακες. Και αυτό φαίνεται ότι ενθουσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Και αναδημοσίευσε στο Truth Social τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου με αυτά τα συγκεκριμένα σημεία.
0: Υπάρχει αντίδραση, πρέπει να σου πω, από κυβερνητικής πλευράς, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την ακούσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ωραία, να τους ακούσουμε και αμέσως μετά την αντίδραση.
0: Θα σου πω, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Εκτακτή σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν. Αύριο νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μετριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα. Τουλάχιστον 2 νεκροί, χιλιάδες εκενώνουν σπίτια, κατέρευσαν κτίρια, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρνιους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σκάτσα βάρδια στον ήχο έχουμε. Ανέλαβε ο Νικόλας Ψωμιάδης.
1: Καλώς τον μας.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και λέγαμε νωρίτερα για την κυβερνητική αντίδραση σε σχέση με την αναδημοσίευση της συνέντευξης του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία, μια συνέντευξη που έδωσε στον ιστότοπο Bright Park, έχει προκαλέσει εντύπωση, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι

0: αυτή η κίνηση αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι μια αντίδραση πριν από λίγα λεπτά, πρέπει να πούμε. Λένε από την κυβέρνηση ότι αυτό είναι μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική. Καθώς ο ιστότοπος ο συγκεκριμένος είναι από τους πλέον επιδραστικούς. Είναι αλήθεια αυτό. Έχει ακούσει πάρα πολύ έντονη κριτική κατά καιρού στο Breitbart ότι εκφράζει ακραίες συντηρητικές θέσεις κλπ. Υπάρχουν
1: συντηρητικές θέσεις, αλλά δεν πάβει να είναι μια συνέντευξη η οποία.
0: Όχι, είναι αλήθεια όμως ότι με τον συγκεκριμένο ιστότοπο ξυπνάει και κοιμάται ο Ντόναλντ Τραμπ και το στενό επιτελείο του στο Λευκό Οίκο.
1: Όπως και επίσης είναι αλήθεια οι συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί για την περιοχή μεταξύ κολοσσών ενεργειακών. Άρα έχει ένα νόημα γιατί αναδημοσιεύεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και τι επίδραση θα έχει σε εξελίξει στην περιοχή μας.
0: Λένε λοιπόν από την κυβέρνηση ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει αποκτήσει επιπλέον βαρύτητα, δεδομένου ότι ο κύριος Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, όπου είχε τη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, τον Σι Τζιπίνγκ, με τον οποίο συζήτησαν φυσικά και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής. Τώρα, στη συνέντευξη, η συνέντευξη του κ. Παπασταύρου, πρέπει να πούμε, στο Breitbart, δόθηκε στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών. Και μεταξύ άλλων αναφέρεται στην στρατηγική του ενεργειακού ρεαλισμού που κινείται η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Παπασταύρου, ότι υπουργός ενέργειας, ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για ρεαλισμό στην ενέργεια, αυτό που σου λέγα νωρίτερα, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες, drill baby drill,
1: ναι, όσο δεν, όμως και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Τους υδρογονάνθρακες ή τους υδατάνθρακες. Πού το θυμήθηκα.
1: Είσαι παλιόπαιδο. Ναι. Αυτό εγώ να σου πω.
0: Τους υδρογονάνθρακες, όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι. Μια ισορροπία δύσκολη, αλλά καθόλου επίκαιρη. Και όλο αυτό γίνεται σε μια εποχή που ο προβληματισμός για την ενέργεια, για τις τιμές της ενέργειας, για το από πού προμηθευόμαστε, είναι στο επίκεντρο όχι μόνο της χώρας μας, της διεθνούς κοινότητας. Και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το θέμα από πού προμηθευόμαστε LNG και φυσικό αέριο, αλλά και τώρα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, έξω πάμε καλά από ό,τι φαίνεται. Βέβαια υπάρχουν και τα αγκάθια. Συζητούσαμε όλο το Σαββατοκύριακο στην σκιά των εξελίξεων των πολιτικών, ξέρεις, αυτόν τον αναβρασμό που υπήρχε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα υποίδρυση νέα κόμματα και φυσικά και την Eurovision. Δεν το ξεχνάς αυτό.
1: Είδες πως σε κοιτάω. Ναι. Καλά που δεν είμαστε τηλεόραση.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό τον απίστευτο γκρίζο, έτσι χαρακτηρίζεται, γκρίζο νόμο που ετοιμάζει ο γείτονας, ο λατρεμένος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήταν ένα από τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Καθημερινή για το θέμα αυτό. Ουσιαστικά, τι αποκαλύπτεται, ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, το οποίο ουσιαστικά δίνει στον Ταγίπ Ερντογάν τη δυνατότητα να είναι ο απόλυτος σουλτάνος στο Αιγαίο. Αυτό, δηλαδή, ή στο μισό Αιγαίο.
1: Και απεικονίζει σε νόμο το όραμα, το τουρκικό όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Της γαλάζιας πατρίδας.
1: Γι' αυτό και κάποιοι τον αποκαλούν νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, όλες οι αμφισβητήσεις, ακόμη και επικυριαρχίας, έτσι, ελληνικών νησιών, μια στιγμή, όχι ακατοίκητων.
1: Όχι.
0: Εδώ δηλαδή, φυσικά η αγνόηση της ελληνικής ΑΟΣ δίνει, λέει, τη δυνατότητα να έχει ΑΟΣ η Τουρκία, δίνει μέχρι και 200 ναυτικό αμφίβια, κάτι τρελά, ας πούμε.
1: Είναι το επόμενο βήμα από τις γκρίζες ζώνες που είχαμε μείνει, από το γκριζάρισμα κάποιων περιοχών του Αιγαίου. Εδώ είναι το επόμενο βήμα. Και μπορεί η ελληνική πλευρά, η οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για τις επόμενες κινήσεις της, να λέει ότι δεν παράγει γεγονότα. Δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα στο Αιγαίο ένας νόμος, αλλά πάβει να είναι μια πραγματικότητα.
0: Και φυσικά το κάζος Μπέλη παραμένει. Και μάλιστα επισημοποιείται με το αυτό.
1: Αυτό είπε. Με βάση το περιεχόμενο για τον νόμο, γι' αυτό λέω αυτό.
0: 6 μίλια και ένα μέτρο σημαίνει πόλεμος. Δηλαδή, εμείς πέρα από τα 6 μίλια, χωρικά μας είδατε, πάμε 6 μίλια και ένα μέτρο, είναι κάζος Μπέλη.
1: Αυτό λίγες ημέρες μετά από αυτό που συνέβη στην Κόμο, την πόντιση του καλωδίου την προηγούμενη εβδομάδα και την παρέμβαση ευτυχώς του Ανδρέας. Για να απομακρυνθεί.
0: Εν τω μεταξύ, έχει μια σημασία να το πούμε για όσους δεν έτυχε να το παρακολουθήσετε, γιατί δεν τα προλαβαίνεις κιόλα, ότι όλα αυτά τα οποία σας λέμε με τη Μαρία, δεν είναι λόγια του αέρα οι πληροφορίες έτσι στο προφορικό. Συμπεριλαμβάνονται σε ένα non-paper του κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης, είναι το κυβερνό κόμμα του Ερντογάν. Το οποίο διανεμήθηκε σε ανεξαιρέτω όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, όχι μόνο στα φιλικά. Όπως συνήθως, γιατί ξέρεις, συνήθως παίζουν μπάλα με τα φιλικά.
1: Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα θα θυμούνται οι ακροατές, οι ακροάτριες, ότι μιλούσαμε για τα τουρκικά δημοσιεύματα.
0: Και δημοσιοποιήθηκε, και αυτό είναι που έχει τη σημασία του τώρα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίως στην Τουρκία ή από την Τουρκία. Επικοινωνιακά τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν είναι όπως εδώ. Λοιπόν, δημοσιοποιήθηκε το συγκεκριμένο non-paper και από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας.
1: Για ό,τι σημαίνει αυτό. Ε? Και σημαίνει, για ό,τι σημαίνει και σημαίνει πολλά.
0: Αυτό.
1: Πολλοί λένε ότι είναι μια αντίδραση Ερντογάν, γιατί μετά τις εξελίξεις στην περιοχή, να θυμίσω ότι μιλούσε για τον άξονα του Κουακού, αναφερόμενος στη συμμαχία και στις συμφωνίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ότι είναι μια αντίδραση αυτή του Ερντογάν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν ψηφιστεί, δεν ξέρω αν θα παράγει αποτελέσματα. Είναι προς προβληματισμό πολύ μεγάλο.
0: Εμείς εδώ τώρα έχουμε άλλα ζητήματα, βέβαια, είναι η αλήθεια. Είναι, ψάχνουμε να δούμε ποιος θα κρατήσει τα σημικά. Στην Κουμουνδούρου.
1: Νομίζω ότι ξεκαθαρίζουμε και να μην κρατήσει κανένα στα σημικά.
0: Ποια σημικά?
1: Κοίταξε,
0: μάλλον χρέη έχει το.
1: Η πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη, γιατί από εκεί έχει πυροδοτήσει, έχουν πυροδοτηθεί εξελίξεις για αυτό.
0: Πώς το έλεγε ο άλλος, και ποιος είναι ο Χατζησοκράτης, έλεγε. Ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο Χατζησοκράτης, έλεγε ο ανύπαρκτος. Έτσι δεν έλεγε.
1: Ναι, εντάξει. Ο Χατζησοκράτης, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης δεν είναι ανύπαρκτος.
0: Όνομα σαν ιστορία που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά.
1: Γενιά Πολυτεχνείου. Έχει γράψει την ιστορία του στην αριστερό κύριο Χατζησοκράτη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι ο Μπολέξ όμως, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, ναι. Απ' την άλλη, τίθεται ένα θέμα για την νομιμότητα των διαδικασιών. Ο κ. Κολάκης έχει μιλήσει. Αυτό είναι το ύφος του. Πολλές φορές το δικαιολογούσαν.
0: Πάντως, εγώ μέχρι και τον Άδωνη άκουγα να λέει ότι έχει τα δίκαια του. Το Πολέξ έχει το δίκαιο.
1: Ναι, γιατί δεν συγκαλούνται τα όργανα και γιατί ουσιαστικά μιλάνε όλοι για το, και κοιτάνε το κόμμα Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα κόμμα όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα.
0: Τι ζήτησε ο κ. Πολάκης? Ζήτησε από τον κύριο Φάμελο μετά από την πρόταση Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ο Χατζησοκράτης το είπε με την υπογραφή του. Όλοι οι υπόλοιποι τα λένε στα ψιθυριστά, στα γραφεία και στους διαδρόμους. Έτσι, για να τα λέμε.
1: Σωστά. Δηλαδή,
0: μην φανταστείς ότι ο Χατζησοκράτης απλά το έγραψε. Οι άλλοι το λένε γιατί κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπε ότι μετά από αυτή την τοποθέτηση τη δημόσια πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Εντάξει, λογικό. Λογικό.
1: Δεν ακούγεται παράλληλα. Εντάξει, το ύφος του ήταν αυτό που λένε ότι ενόχλησε τον κύριο Φάμελε.
0: Αυτά τα γνωστά Φάμελε, Σοκράτη Φάμελε και τα αυτά τα λίγο.
1: Αλλά είναι. Τώρα.
0: Αψής είναι.
1: Τώρα ανακάλυψαν το ύφος του κυρίου Πολάκη, θα έλεγα εγώ.
0: Είπε κάτι ωραία πάντως χθες. Ότι έχω παγκόσμιο ρεκόρ, λέει, με έχουν διαγράψει και τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Γιατί τι είναι αυτό που λένε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι ο κύριος Πολάκης, αφού διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα. Ο ίδιος λέει ότι αυτά είναι φλήνα φήματα.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. Θα έχουμε και. Θα το συζητήσουμε το θέμα. Δεν θα αφήσουμε.
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης μίλησε στα Σπακιά και είπε ότι μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς. Ο Φάμελος είπε ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε.
1: Εντάξει, η πλευρά Φάμελου τι λέει? Είναι ότι είχε υπονοούμενα η ανάτηση του κ. Πολάκη, ότι υπάρχει κρυφό σχέδιο.
0: Ότι τα έχει κάνει
1: πλακάκια
0: με τον Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ότι υπάρχει κρυφό σχέδιο και αυτό τον ενόχλησε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ αυτό που λέω είναι γνωστό το ύφος του κ. Πολάκη, αλλά έχει τα δίκια του η πλευρά Φάμελου. Δεν το λες εύκολο ότι τα έχει κάνει πλακάκια με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, αδέλφια, με τόσα που συμβαίνουν, κοντεύουμε να χάσουμε την μπάλα, έτσι. Ναι, είναι...
1: κυριολεκτικά. Ναι. Και έχω και άλλο όνομα να σου πω για το κόμμα Καριστιανού. Και θυμίζω τόσο πληροφορία.
0: Πέστα.
1: Θυμάσαι. Νίκος Γαλανός, θα σου πω. Όχι τον ηθοποιό.
0: Ποιος Γαλανός?
1: Ειδικό δικαστήριο.
0: Α, ναι.
1: Συνασπισμός τότε.
0: Όχι, είναι και ένας, όχι ο ηθοποιός, ένας άλλος ηθοποιός. Ζιάκος.
1: Ναι, αυτός είναι με την
0: το θυμάσαι.
1: Κυρία Καριστιανού. Όχι.
0: Ούτε εγώ δεν ξέρω να σου πω.
1: Αλλά το όνομα Νίκος Γαλανός φαίνεται ότι είναι στα οργανωτικά. Πώς αλλιώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Γαλανός είναι από τα αριστερά, το χώρο της αριστεράς.
0: Όχι,
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: όχι μόνο.
1: Πασόκ, μετά.
0: Όχι
1: και αυτό
0: μόνο.
1: Το λέω γιατί κάποιοι λένε ότι το κόμμα Καριστιανού, και θα το θυμάσαι και σε κάποιες δημοσκοπήσεις, επειδή βλέπω διάφορους να προσπαθούν να πούν ότι θα βρίσκεται στο χώρο της υπερδεξιάς. Πώς αλλιώς να το πω?
0: Όχι, ρε Σιμών, αυτός. Αφού και ο Θανάσου Αυγερινός, εμείς θα υποβάλλουμε επίσημη, ας πούμε. Έχουμε ήδη πει, έχουμε ζητήσει από την κυρία Καριστιανού να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν θα έρθει, μπορεί να το δεχτεί ή όχι. Αλλά θα ζητήσουμε και από το φίλο Θανάση, έτσι. Με το Θανάση, εγώ έχω συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά διαφωνούμε γενικά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έτσι, μας συμφωνούμε, διαφωνούμε, αγαπιόμαστε. Αυτό είναι που έχει σημασία.
1: Ναι, και στη δουλειά μας συνεργαζόμαστε και με αυτούς που διαφωνούμε.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και έγραψε ο Θανάσης, κάπου το βλέπα, ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που στην πολιτική προήλθαν, ας πούμε, από παρθενογένεση, είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είχαν στο παρελθόν δραστηριοποιηθεί στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Να το, εδώ το βρήκα. Ο επίσης λέει γνωστός δικηγόρος κύριος Γιάννης Χατζιαντωνίου, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος το 2015, όταν αποχώρησε, λέει, τότε επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ανατροπή της λαϊκής ετοιμιγορίας στο δημοψήφισμα και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, δηλαδή είναι ευρεία η συμμαχία, θέλω να σου πω, κατάλαβες.
2: Ναι. Ναι,
0: τώρα τον κύριο Σγιάγκο όντως τον βλέπω εγώ εδώ κάπου.
2: Τον ξέρει τον κύριο? Ναι.
0: Όχι, δεν τον ξέρω.
2: Εντάξει, δεν γνωρίζουμε και άλλους ηθοποιούς.
0: Δεν τον ξέρω.
1: Να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο.
0: Γίνεται χαμός από τις φωτογραφίες. Έχουν βάλει και τα καλά τους, βλέπω, χτες τις υπογραφές.
1: Ναι, τώρα. Ναι. Με τη φόρμα θα πας.
0: Πώς θα πας.
1: Παρουσιάζεις το νέο κόμμα. Συλλέγεις υπογραφές.
0: Ο Δαβαράκης που πήγε και έμπλεξε, μου λες, βάκει ο ίδιος.
1: Ένα σχόλιο έκανε, μα μπήκα.
0: Έκανα σχόλιο. Και τι έγραψε στο Facebook. Δηλαδή αυτό τώρα που όλοι σκέφτονται, ας πούμε, και πετάνε την παρόλα τους στο Facebook.
1: Μα αυτό δεν είναι το Facebook. Συγγνώμη, καφενείο δεν είναι το Facebook.
0: Καφενείο τελείως. Πέρα να σου πω, θα το αποκαλύψω, κυρίες και κύριοι. Δεν θα αποκαλύψω το όνομα για λόγους tact και. Και πώς το πούμε, αγάπης, να το πω έτσι.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ότι πασιτός έτυχε να επικοινωνήσω τις προάλλες, ήταν παρούσα η Γιώργη. Αυτό λέω, με έναν συνάδελφό μας, ο οποίος έγραφε εκεί στο Facebook κάτι σαν χλαμάρες, ας πούμε. Του λέω, ρε εσύ, γιατί, μου λέει, θύμωσα. Θύμωσα και ήθελα να γράψω. Και ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
1: Αυτό το σώψυχο
0: στο Facebook. Το σώψυχο.
1: Και ο Άρης Δαβαράκης αυτό έκανε. Έγραψε το σχόλιο του.
0: Θύμωσε και ο Άρης Δαβαράκης. Και τι έγραψε? Ότι ο απόλυτος θαυμαστής του Πούτιν. Έτσι έγραψε. Ο απόλυτος θαυμαστής του Πούτιν, πολύ συνεπής στις θέσεις του ανταποκριτής του Όπεν στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, θα είναι, λέει, υποψήφιος με το κόμμα της Μαρίας. Τι δεν καταλαβαίνω, συνάνθρωποι, αυτό ήταν το σχολείο του. Και τι δεν του είπαν από κάτω? Σόφο, καρκίνο, καούν τα κάρβουνα, τα πάντα όλα.
1: Ξυπνήσαν τα τρόλ.
0: Τρόλ, bots, ξέρω
1: αυτό. Ο αλγόριθμος, μου λέει ο αλγόριθμος.
0: Και επανέρχεται ο αλγόριθμος. Και
1: επανέρχεται. Τι ήθελα να
0: επανέρχε, λέει, τι το ήθελα, λέει. Έκανα μια ανάρτηση για την πολιτική συνεργασία Καριστιανού Αυγερινού. Και μου ξανάρθανε, λέει, στα σχόλια όλα τα λουλούδια που νόμιζα ότι δεν διαβάζανε πια. Τι νομίζει? Μέχρι, λέει, και ένας. Άσε, δεν θέλω να το πω αυτό.
1: Άστο, ναι.
0: Ναι. Κακώς, λέει, ανακατεύτηκα. Καλή επιτυχία, κυρία Καριστιανού. Έτσι,
1: ναι.
0: Πες τα και τελειώνει ιστορία.
1: Στην κάλπη. Όλα θα κρυθούν
0: στην κάλπη, αδελφές μου, όχι στη Μόσχα, αδελφές μου.
1: Μα έβλεπα τον Άλκη και τον Παναγιωτήδη, τον αγαπημένο ηθοποιό, να μπαίνει από κάτω να τον υποστηρίξει. Χαμός στο ίσωμα.
0: Άρα, πώς το λέμε, όχι στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα.
1: Στην κάλπη, αδελφές,
0: μου, στις κάλπες. Έτσι, στις κάλπες, κάλπες, κάλτσες τώρα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: αυτά το Πασόκ πέρασε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
1: Το Πασόκ εντάξει, ναι. Έχει άλλα θέματα βέβαια.
0: Θα έχει, αλλά ήταν ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε να πούμε κάτι.
1: Πέρασε την Μπόρα την Πέμπτο Παρασκευή με το σπίτι. Το ακίνητο που νοικιάστηκε στο κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Το νόμιμο και το ηθικό κλπ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα.
0: Δεν αυτό, οπότε άστο.
1: Ναι. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινήσω εγώ με τα νέα, έχεις αντίρρηση?
0: Καμία.
1: Α, επειδή με ρωτούσε μία φίλη. Δεν θα ξεκινήσω με το πρώτο θέμα των νέων, με το δεύτερο.
0: Ωραία.
1: Επειδή με ρωτούσε μία φίλη χτες. Γιατί ξέρεις, πέρα από την πολιτική υπάρχει και η μοναξιά που λέγαμε παλιότερα και υπάρχουν και τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων.
0: Κάτι άλλο θα μου πεις όμως, δεν μου μιλείς για μοναξιά, είμαι σίγουρη.
1: Για κάτι άλλο, ναι. Λοιπόν, τα νέα έχουν πάνω στην, πώς το λέμε, στο ζωνάρι, αυτό, θέμα για τις δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τίτλος, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί.
0: Έχει πρέπει ενδιαφέρον. Να το ξαναδούμε τελικά το αυτό το θέμα, γιατί θα θυμούνται οι ακροατές ότι είχαμε βγάλει, είχαμε μιλήσει με την Άννα την Κορσάνου για αυτό το θέμα. Yeah. Αλλά τελικά απασχολεί, πρέπει να το ξανακάνουμε, Βασίλη.
1: Θα το ξανακάνουμε και αύριο έχουν δεσμευτεί εδώ
0: τα κορίτσια
1: μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη, ότι θα έχουμε τον ειδικό από την αρμόδια πλευρά. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η αρμόδια πλευρά, για να μας πει τι σκέφτονται για το θέμα των δόσεων. Κύριος τίτλος στην εφημερίδα Τα Νέα, 4 μηνύματα και μία διάσπαση μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παγίδα έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Ο ρόλος του καλού και κακού Μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζουμε επίσης. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου στην επιμέλεια οι ανοιχτές πληγές. Δημογραφικό μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Και Eurovision διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Θα περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Βεβαίως.
0: Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή και έχει 4 φωτογραφίες. Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερακάκης, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Αυτή η ερμηνεία ομολογουμένως.
0: Δεν την είχα ακούσει.
1: Ούτε εγώ.
0: Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών βλέπω εκρηκτικό κλίμα. Οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη Νέα Αριστερά. Για τον κύριο Πολάκη τίποτα.
1: Ναι.
0: Και Super Link, μια γιορτή όπως εισάρμοζε για τα γλέντια στη Φιλαδέλφια χθες.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ναι.
1: 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, είπες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, έρχομαι στην απογευματινή.
0: Ούτε 18 θα είναι μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: 18-20.
1: Έρχομαι στην απογευματινή. Έχει κυριοτίτλο Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση. Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Είναι πρώτο θέμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Διαβάζουμε επίσης. Απονομή και ξέφρανο γλέντι για το 14ο. Τραγούδησε και ο κύριος Μάριος.
0: Ναι.
1: Το είδες ότι τραγούδησε.
0: Ναι, το είδα.
1: Αν μπορέσουμε να βρούμε το τραγούδι του Προέδρου της ΑΕΚ, βρε παιδιά, να το. Γιατί του το ζητούσαν οι οπαδοί με πάθος.
0: Και μπήκε και με το αυτοκίνητό του. Το καζόν, εγώ.
1: Το λυπήθηκα. Λεφτά υπάρχουν που λέμε. Θα φτιαχτεί. Λοιπόν, απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο. Ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Να το πούμε και αυτό. Μας χρωστάτε δηλαδή, έτσι.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα τα βρούμε.
1: Και ακόμη διαβάζουμε. Έμεσα ενισχύσει αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων. Μάλιστα.
0: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 2030. Όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα στις συντάξεις. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, και εδώ το θέμα. Και το κόλπο, μάλλον, Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Μπολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και ένταξη των νέων.
1: Πάμε γρήγορα. Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένς και η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, λέει η εφημερίδα. Παρότι λέει θέτει εκείνο τη χώρα με την αποστολή drones στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος πόρτο εργασίας. Επίσης, διαβάζουμε Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ο τίτλος από την εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια». Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε.
0: Μάλιστα, και μανιφέστο, χωρισμένο στα δύο το μανιφέστο, στην Κρήτη και στη Μάνη στείλανε φιρμάνι, ο τίτλος και φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, και μοίρασε φύλλα πορεία ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Εκλογές το 27, στόχος η αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, και τώρα, ενώ η ώρα είναι 8:53 πρώτα λεπτά, έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να ανοίξουμε κουβέντα για ένα πλάσμα που ξέρω ότι και τους δυο μας μας συγκινεί πολύ. Εμένα σίγουρα, ξέρω και εσένα. Και αυτό το πλασματάκι ακούει στο όνομα Dylan. Και αυτό το πανέμορφο, υπέροχο, μοναδικό πλάσμα πιάνει σήμερα δουλειά. Ποιος είναι ο Ντίλαν και τι δουλειά πιάνει, θα μας πει αμέσως ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά, του νοσοκομείου Μεταξά, ο κύριος Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε διοικητά, κύριε Ευσταθόπουλε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Ραβόπουλε, καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα,
0: τι δουλειά λοιπόν πιάνει αυτό το. Ο Ντίλαν, δεν θα πούμε εμείς ποιος είναι ο Ντίλαν, θα μας πείτε εσείς.
2: Αυτό το τετράποδο πλάσμα το όμορφο, ε.
1: Το πανέμορφο.
2: Λοιπόν, αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
1: Συγχαρητήρια.
2: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
1: Συγχαρητήρια.
2: Γυρεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Είναι ένας σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένας σκυλάκι θεραπείας.
2: Ένας σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους.
1: Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι την αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά. Mm-hmm. Το λέω μετά λόγου γνώσεως, προσωπικού λόγου γνώσεως. Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη ιστορία, και ότι η παρουσία αυτών των πλασμάτων που έχει τύχει εγώ να γνωρίσω και να συναντήσω αρκετές φορές είναι μοναδική, είναι ανεκτίμητη. Δηλαδή λειτουργούν ως τα απόλυτα αγχολητικά, αλλά και σε ένα απίστευτο ψυχολογικό μπουστάρισμα των ανθρώπων που περνούν εκείνη την ώρα πολύ δύσκολη στιγμή, ζόρικη στιγμή, και πραγματικά είναι αξιέπαινη η προσπάθεια. Στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό συχνά.
2: Δεκαετίες. Είναι, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης. Ναι. Όσο καλά και να το περιγράψω.
0: Ουσιαστικά, το πώς χαλαρώνουν ουσιαστικά, το πώς οι άνθρωποι αυτοί.
1: Όχι, και γεμίζουν χαρά, ελπίδα και αυτοπεποίθηση.
2: Θα σας πω με δύο λέξεις το σκεπτικό και δύο στοιχεία για να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Εμείς πριν ένα χρόνο ξεκινήσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, το πρόγραμμα Παρέα με Ουρά. Έτσι το ονομάσαμε.
0: Ναι, σωστά.
2: Και ο σκύλος θεραπείας, ο βασικός μας συνεργάτης για αυτόν τον ένα χρόνο ήταν ο Βαγγέλης.
1: Αυτό το άσχημο. Ο Βαγγέλης, το φοβερό.
0: Το είχαμε βγάλει πάλι αυτό το πρόγραμμα.
1: Είχε έρθει και εδώ ο Βαγγέλης.
2: Ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος εκρηκτικός σκύλος. Αυτός λοιπόν χάριζε χαμόγελα, χαρά και στιγμές ξενιασιάς. Αυτό είναι που επιδιώκαμε εξ αρχής. Να χαρίσουμε στιγμές ξενιασιάς στους ασθενείς, στιγμές ξενιασιάς στους ασθενείς του νοσοκομείου μας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά είναι ανεκτήμητα πράγματα, δεν το συζητάμε. Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε διοικητά?
2: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος. Πρέπει να πούμε ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτά τα σκυλιά περνούν από ειδική εκπαίδευση. Καταρχάς, είναι επιλεγμένα και από τη γέννα, νομίζω, για να έχουν ένα χαρακτήρα τέτοιο που να μπορεί να ανταποκριθεί στην εκπαίδευση.
0: Γιατί πρέπει να είναι πολύ ήρεμα, έτσι δεν είναι?
2: Όπως το λέτε, υπάρχουν κάποιες ράτσες οι οποίες γενετικά έχουν καλύτερα προγνωστικά, ας το πούμε έτσι, για να πάρουν την πιστοποίηση. Μεταξύ αυτών είναι και τα λαμπραντόρ, βέβαια. Ναι. Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
2: Από εκεί, πέρα, από εκεί πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση. Όμως, να σας ξαναλέω, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με τετράποδα.
0: Είστε πολύ εξοικειωμένος με αυτό.
2: Δεν μου κάνει καμία.
0: Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τρυφερότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει ο καθένας, κάθε μία.
1: Την πολύ δύσκολη.
0: Την ώρα της χημειοθεραπείας, την επίπονη, με όλα όσα συνοδεύει, να έχει δίπλα του ένα πλασματάκι να του χαρίζει ζεστασιά.
2: Και ξέρετε, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, αυτό είναι συμπληρωματικό.
1: Εννοείται.
2: Κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις καινοτόμες θεραπείες, τα ιατρικά μηχανήματα, με την κτηριακή αναβάθμιση. Δηλαδή, όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα κάνουμε, εννοείται. Απλά έχουμε επιλέξει τα τελευταία 2,5 χρόνια που έχω αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου να αντιμετωπίζουμε με ένα πιο ολιστικό τρόπο και να δίνουμε και μια ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοσυναισθηματική στήριξη των ασθενών μας.
1: Η οποία είναι καθοριστική, έτσι, να το πούμε για όσους. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Αυτό το οποίο εδώ επικεντρώνεται δεν είναι απλό. Βεβαίως σημασία έχει η καινοτομία στη θεραπεία, έχετε απόλυτο δίκιο. Η καινοτομία στη θεραπεία, η αποτελεσματικότητα, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά και η ποιότητα ζωής για τον ογκολογικό ασθενή είναι το Α και το Μ. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Όπως προσπαθούμε να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής για να μην ταλαιπωρούνται. Όπως ανοίξαμε απογευματινό φαρμακείο για να λαμβάνουν τα φάρμακά τους και να μην περιμένουν στις ουρές του ΕΟΠΗ. Όπως κάνουμε τέτοιες ενέργειες για να τους φτιάξουμε. Όπως ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ECOFEN για να λαμβάνουν κάποια ασθενή θεραπεία στο σπίτι τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο τη καλυτέρευση τη ποιότητα ζωή των ασθενών μα, εντάσσεται και ο σκύλο θεραπεία και δύο Ντίλαν που ξεκίνησε τώρα.
0: Είναι πολύ μεγάλο ο αγώνα που δίνεται, τον γνωρίζουμε.
1: Είναι το πρώτο, ο πρώτος σκύλο θεραπεία που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγεία.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Α, και για να σας πω, επειδή και αυτό ενδιαφέρον να το απαντήσουμε, γιατί μεταξύ των χιλιάδων σχολείων που έχουμε διαβάσει, τα οποία είναι θετικά. Ως επιτοπλίστων, υπήρχαν και μερικά σχόλια του στυλ είχε μέσο διορίστηκε και τα λοιπά.
0: Είχε μέσο όμως.
2: Γιατί ούτε διορισμό έχει μέσο ΑΣΕΠ, ούτε επειδή ο κυδεμόνας του λοιπόν είναι υγειονομικός και κι αν είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, γι' αυτό λέμε ότι είναι ο πρώτος σκύλος του ΕΣΥ, που αποκλειστικά ασχολείται με το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι αυτό το παράδειγμα να ακολουθηθεί και από άλλους. Μακάρι να πολλαπλασιαστούν οι σκύλοι θεραπείας, ιδιαίτερα σε αυτές τις μονάδες. Όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα σε αυτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.
2: Πριν κλείσουμε, να σας πω αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Αφορμή αυτό που είπατε. Ναι. Ο Υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει δημόσια ότι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
6: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Κατάπαυση του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας τον Νίκο, ο Νίκος Ψωμιάδης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και Ήρα Πανανίδου, μουσικές επιλογές, καταιγισμός μηνυμάτων και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι και λίγα τα θέματα, κάθε άλλο. Δεν προλαβαίνουμε, Δεν προλαβαίνουμε να παρουσιάζουμε και να σχολιάζουμε.
1: Και δεν έχουμε αναφερθεί και σε όλα τα θέματα. Φαντάσου, τρεις εκπομπές θέλουμε σήμερα. Να σας πω όμως προκαταβολικά, να σας πούμε ότι έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους. Πολλή κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ξεκινάει από την είσοδο Γιάννου Αλιώσια και φτάνει περίπου μέχρι την Πλακεντίας. Μπορείτε να το φανταστείτε. Έχουμε κάποιο ατύχημα στο ρεύμα αυτό προς αεροδρόμιο. Και στον Κηφισό έχουμε πολλή κίνηση. Στο ρεύμα προς Πειραιά ξεκινάει από Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι Ιερά Οδό. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην άνοδο. Λεωφόρος Αθηνών από Περιστέρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Κηφισίας με κίνηση στο ρεύμα προς Κηφισιά μέχρι Καλάνδρη. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και η παραλιακή. Από τη Γλυφάδα μέχρι τον Πειραιά έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Ψυχραιμία, υπομονή και θετική ενέργεια. Θα πούμε τις καλημέρες μας μετά τις 9.30 με όλους, έναν έναν, από τις κυρίες και τους κυρίους που μας στέλνετε τα μηνύματα. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News. Η πρώτη, η radio, η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χωρίς άλλους προλόγους, θα πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα. Διότι είναι, όπως και να το κάνουμε, ένα από τα πρόσωπα της ημέρας μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό των πολιτικών εξελίξεων και όχι μόνο, που είναι στην επικαιρότητα. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις Πρωινές Διαδρομές. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Εμείς ευχαριστούμε και ξέρουμε ότι μπορεί να σας ευνηδιάζουμε λίγο, αλλά δεν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια και περιμένουμε με ενδιαφέρον να μας τη σχολιάσετε, αλλά με ένα ζήτημα το οποίο βγάλαμε πριν από λίγο στην εκπομπή, το οποίο μας έχει συγκινήσει βαθιά, είναι της αμέσου αρμοδιότητάς σας και έγινε αναφορά σε εσάς από τον κύριο Σαράντο Ευσταθόπουλο, το διοικητή του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα στο Μεταξά. Για τον πρώτο σκύλο θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
2: Σωστά.
0: Τον συγχαρήκαμε και δημοσίως και εσάς σας συγχαίρουμε το Υπουργείο Υγείας για την ενέργεια αυτή. Μας είπε ο κύριος Ευσταθόπουλος, και δεν ξέρουμε αν ισχύει, ότι έχετε δεσμευτεί ότι μέσα στο χρόνο θα υπάρξουν και άλλα τέτοια παραδείγματα σε άλλα νοσοκομεία. Ισχύει
2: Σωστά.
0: αυτό.
2: Θέλω να επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
0: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
1: Είναι
0: μακάρι.
1: Εφικτό, είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
2: αργή? Είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο. Έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν,
2: θα
0: γίνει, δηλαδή. Για να έρθουμε τώρα στα πολιτικά μας. Επόμενη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν διειστάμενες απόψεις. Κάποιοι λένε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε πολύ πιο ενωμένη από αυτό το συνέδριο και ταυτόχρονα με τον Πρωθυπουργό να βάζει τα διλήμματα και το διακύβευμα των προσεχών εκλογών. Κάποιοι άλλοι λένε, διαβάζουμε και στον λεγόμενο αντιπολιτευόμενο τύπο, ότι βγήκε περισσότερο διχασμένη, γιατί είχαμε τοποθετήσει όπως αυτή του κυρίου Δένδια και γιατί οριστικοποιήθηκαν οι υποψηφιότητες της επόμενης μέρας.
1: Η επίδοξη αρχηγή, όπως λέει ο τίτλος.
0: Της εφημερίδας των συνταχτών, ναι. Η επίδοξη αρχηγή.
2: Καλά, οι αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν πάντα διασπάσεις στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια που είμαι αντιπρόεδρος. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα.
0: Ναι.
2: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα, καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδίου. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
0: Ζανδίου. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
2: Σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα. Συνέδριο είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το
0: κάνουμε. Ναι, μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατευανάλυση και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδίου είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει το μεγαλύτερο μέρος.
2: Ναι. Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πήγης το 40, το 23 είχε πει ο πήγης το 40. Αν κάνετε Google Search θα βρείτε και τις σχετικές του δηλώσεις από τότε.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Είναι μια πάγια ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
1: Ναι.
2: Ξέρω, διάσω είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο.
1: Αποδυναμώνει λίγο το επιχείρημα όμως. Αποδυναμώνει λίγο το επιχείρημα του κ. Δένδια. Άμα λέτε διαχρονικά προβληματίζεται με τις δημοσκοπήσεις, σαν να λέτε ότι δεν έχει καμία σημασία.
2: Έχω κάνει Google Search, έχω δει ότι έχει κάνει την ίδια ακριβώς δήλωση και το 19 και το 23. Και καλά κάνει. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
0: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
2: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
2: Θα κάτσουμε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
0: Ναι.
2: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δένδια θα είμαστε δει και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
0: Μάλιστα.
2: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχο στο παιδάκι μου.
1: Ναι, όχι.
2: Μερικά που θέλουμε να βρούμε πρόβλημα και δεν υπάρχει.
1: Συζητήθηκαν κι άλλα του κ. Δένδια. Αυτό που είπε, το γεννητικό υλικό τη Νέα Δημοκρατία δεν περιέχει ύβρι, φανατισμού, λαϊκισμό.
0: Και τεχνοκράτε και κάτι.
1: Ναι, ναι, ότι δεν είναι περίκλειστη.
2: Το γεννητικό υλικό τη Νέα Δημοκρατία είναι όπω το είπε ο κ. Δένδια. Σωστό είναι.
0: Τόσο. Εντάξει. Εσεί γενικά είδατε, α πούμε, ένα κλίμα ενότητα στο συνέδριο.
2: Απολύτω.
1: Εγώ έχω
0: μια στιγμή.
2: Ο Μητσοτάκης αδιαφεσβήτητο αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε μια γροθιά να πάρουμε την τρίτη αυτοδυναμία που έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό βγήκε από το συνέδριο. Έχει κυρίσει κάτι ακόμα σημαντικό. Μα δόθηκε ευκαιρία να εξηγήσουμε. Πήρε ο Μητσοτάκης το βιβλιαράκι το προεκλογικό του 23. Σελίδα-σελίδα. Ό,τι είπαμε το κάναμε. Πρωτοφανέ για πολιτικό κόμμα και κυβέρνηση να μπορεί να πηγαίνει μετά από 4 χρόνια και να δείχνει. Γράπτο, είπαμε βασικό μισθό 950 έγινε. Είπαμε μέσα μισθό 1500 έγινε. Είπαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνανε. Είπαμε καλύτερα νοσοκομεία γίνανε. Ό,τι είπαμε έγινε.
0: Όλα καλά δηλαδή.
1: Τίποτα δεν πήγε λάθος.
2: Στο συνέδριο εννοείται.
0: Όχι. Σε ό,τι αφορά την κυβερνητική πολιτική.
2: Καλά, θα θέλαμε να μην υπάρχει ακρίβεια που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει όσα θέλαμε. Έπαιξε όλο το πόλεμο στο Ιράν προφανώς. Αλλά είναι το κομμάτι το οποίο μας βλάπτει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σε γενικές γραμμές, παρά αυτά που ακούω ότι η πρώτη κυβέρνηση του Τάκη ήταν η καλή και η δεύτερη τόσο καλή, η δεύτερη κυβέρνηση είχε κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όχι η πρώτη. Η πρώτη είχε αντιμετωπίσει την πανδημία, δεν προλάβαμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις.
1: Πάντως για το θέμα.
2: Η δεύτερη κυβέρνηση είχε κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Στο ΕΣΥ που με αφορά εμένα, στη δεύτερη δεκαετία φτιάξαμε καινούριο ΕΣΥ πρακτικά.
1: Για το θέμα της ακρίβειας πάντως ασκήθηκε έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό που είπε ότι η ακρίβεια τον θυμώνει και τον στεναχωρεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το είδα και στα σχόλια στα μέσα
0: κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, το τρολάρανε κιόλας, λέει, όταν γίνει Πρωθυπουργός θα το φτιάξει. Αυτό το θέμα. Τον τρολάρανε διάφορα.
2: Επειδή ακούω διάφορα, έχω κάνει δουλειά αυτή.
0: Το Πασόκ ιδιαίτερα, α πούμε. Ναι.
2: Και θα αδικεί ο Ανδρουλάκη, θα σβήσει ο παγκόσμιο πληθυσμό. Θα φοβηθεί ο Τραμπ και θα μαζέψει. Τα σοβαρά να τα έχω τώρα. Ο πληθυσμό τη ΜΜΕ τρέχει στον πλανήτη Γη. Αυξάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχουμε
2: τι
1: υψηλότερε στην Ευρώπη, κύριε Γεωργιά.
2: Έχουμε, δεν αντιλέγω και αυτό είναι ένα πρόβλημα και ασφαλώ πρέπει οι αρμόδιοι να ασχοληθούν με αυτό και να δουν πώ θα το λύσουν. Αλλά οκ. Δεν είναι ότι δεν δουλεύει η κυβέρνηση αυτό.
0: Πάντως επειδή αναφερθήκατε στο Πασόκ.
2: Ούτε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις εδώ.
0: Επειδή αναφερθήκατε στο Πασόκ για την τάξη των πραγμάτων και επειδή πρέπει να είμαστε και συνεπείς απέναντι στους ακροατές μας, θα θέλαμε, κύριε Γεωργιάδη, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, δηλαδή τα υποίδρυση κόμματα και τις ζυμώσεις και τα σχετικά, μία τοποθέτησή σας για ένα θέμα που υποτίθεται ότι έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά χρειάζεται μία τοποθέτησή σας. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά σε σχέση με όσα είχατε καταγγείλει για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι αυτό είναι μία ανίκεια επίθεση, διότι τα πάντα είναι νόμιμα. Και ότι δεν υπάρχει ούτε ηθικό ζήτημα, δεδομένου ότι το ίδιο το κτηματολόγιο ζήτησε την παράταση της σύμβασης από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ναι. Πάμε λίγο με τη σειρά.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έθεσα νομικό ζήτημα.
0: Ναι.
2: Άρα το ότι μου απαντάνε διαρκώς είναι νόμιμο, δεν ξέρω τι σημασία έχει, γιατί εγώ ποτέ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
0: Βάλατε ηθικό ζήτημα, ναι.
2: Εγώ είπα, είσαι ο Ανδρουλάκης, κουνά το δάχτυλο, Έχεις πάρει το ελληνικό δημόσιο μια δεκαπενταετία 1.200 ως οικογένεια για ένα κύριο δημοτολογίου του οποίου το σύμβαση την έκανες επί Γιώργου Παπανδρέου όταν κυβέρνησε τον Πασόκ και ήσουν η ισχυρότερη οικογένεια του Πασόκ του Ηρακλείου.
0: Επί Καραμαλή μας είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Αυτό είναι ψευδές. Τα πήρα τα χαρτιά, εγώ τα έχω τα χαρτιά. Η διαδικασία του κλιματολογίου να βρει ακίνητο στο Ηρακλείο έγινε επί Καραμαλή. Η επιτροπή κλιματολογίου που έκοψε τον προηγούμενο μειοδότη και ανακήρυξε μειοδότη τον κύριο Μαρτίνο Ανδρουλάκη συνήλθε στις 7 δεκάτου του 9.
0: Μάλιστα.
2: Οι εκλογές γίνονται στις 4 δεκάτου του 9. Μπορώ να σας πω δε ότι βλέποντάς με μια ψυχραιμία είναι σαν να περίμενε η Επιτροπή να έβλεπε τότε ποιος θα κέρδιζε τις εκλογές.
1: Δεν είχε αναλάβει καινούργια κυβέρνηση.
2: Μια χαρά την ώρα που η Επιτροπή αποφάσιζε ήξερε ότι πια πρωθυπουργός και πανήσιος με 44% τότε ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και έβλεπε στα χαρτιά τον πιο γνωστό Πασόκο του Ηρακλείου να ζητάει να πάρει το ακίνητο.
1: Δηλαδή επειδή ήταν Πασόκ, ο πατέρας Ανδρουλάκης, επειδή ήταν Πασόκ, πήρε το διαγωνισμό.
2: Τώρα, είσαι στην Επιτροπή του Κοινωνολογίου, είσαι σε 7 δεκάτου του 9 σας λέω. Έχει μόλις πάρει τον Πασόκ 44% και έχει σε μια επιτροπή αξιολόγηση το ακίνητο του πιο γνωστού Πασόκ του Ηρακλείου. Τώρα, τι κάνει μια ουγγαρία σε
0: κοιτάξτε, ποιο θα μπορούσε να είναι το αντιπιχείρημα. Αυτό που είπε ο κ. Τσουκαλάς, ότι δεν, μετά και το 24 δεν βρίσκαν άλλο κτίριο για να στεγαστούν και γι' αυτό μονομερός ζήτησαν.
2: Προφανώς, γιατί το 24 δεν είμαστε στο 9. Το 9 υπήρχε διαθέσιμα κίνητα. Το 24 είχαν νοικιάσει διαθέσιμα κίνητα. Τι επιχείρημα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Αν περίμενε άλλο από το 9 μέχρι το 24 να βρίσκει ενίκιαση για το
0: πάρει. Άρα εσείς επιμένετε στο ηθικό ζήτημα της ιστορίας.
2: Επιμένω στο δικαίωμα του Λέξ, δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους αδβοκάτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Μία το ξεχασμένο εκατομμύριο στις Βρυξέλλες. Απαράδεκτο πρώτα απ' όλα να έχει εκατομμύριο στις Βρυξέλλες.
0: Γιατί?
2: Τελείως απαράδεκτο.
0: Γιατί
2: όταν θες να γίνεις πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν έχει
0: εκατομμύριο. Εδώ όμως γύρισε και είπε ο Τσουκαλάς, πάλι τον επικαλούμε, ότι να μας πούνε και οι νεοδημοκράτες πόσοι υπουργοί έχουν λεφτά στο εξωτερικό.
2: Κανένας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός δεν είναι στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, όχι. Δηλαδή, άμα είσαι υπουργός και έχεις λεφτά στο εξωτερικό, αυτό δικαιολογείται. Ενώ άμα είσαι αρχηγός κόμματος, όχι.
2: Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε, είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Είσαι και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έχεις ένα εκατομμύριο στις Βρυξέλλες.
1: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
2: Ο λογαριασμός πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα.
0: Τα έφερε, τα μισά τα έφερε.
2: Αυτό με τα μισά το έχω πολύ καταλάβει. Γιατί μπορεί να έρθει, δεν βλέπω κανένα εκατομμύριο να έρθει από το εξωτερικό. Έψαχνα να το δω δηλωμένο εκατομμύριο το εξωτερικό, εγώ δεν βρήκα. Αν βρήκατε, εσείς πείτε μου.
1: Να αλλάξουμε πολιτικό χώρο τώρα.
2: Αλλά γιατί έφερε το ένα και δεν έφερε και τα δύο.
1: Μπορεί να το φέρει προσεχώς.
2: Έχει κάποιο θέμα εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
1: Πρέπει να το φέρει προσεχώς, κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε να αλλάξουμε όμως πολιτικό χώρο.
2: Είσαι σοσιαλιστής. Ναι. Θες να δεις πόσο συμπάσχει με τα δεινά του κόσμου. Έχεις ένα εκατομμύριο από εδώ. Έχεις πάρει και άλλο ένα εκατομμύριο το ελληνικό δημόσιο. Άσε τα δάχτυλα, άσε το ύφος. Κάθε κανόνια πρώτη τη χώρα τώρα. Και άσε τα. Τη λάσπη, την τοξικότητα. Τελείωσα. Αυτά τέρμα.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Εμένα μου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση δύο δηλώσεις σας τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η μία, για να ξεκινήσω από εκεί, αφορούσε τον Παύλο Πολάκη. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα άκουγα από εσάς να τον δικαιώνετε πολιτικά σε ό,τι αφορά τις ενέργειές στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε ότι έχει δίκιο.
2: Ο Παύλος Πολάκης έχει το εξής. Κανένας ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχω πολύ όξο που δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του, από ό,τι κατάλαβα σήμερα 26/5.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
2: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που είχε στείλει ο Τσίπρας στον εξώστη, αν θυμάστε, και στην παρουσίαση της Ιθάκης, θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Μέχρι εδώ, θεμητό. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων, Αλεχονιδούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ναι. Άρα αυτοί δεν μπορεί να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Άρα αυτοί, ή θα πάνε σπίτι τους, ή θα πρέπει να κατέβουν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να, ναι.
2: Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ή ότι μείνει από τη σφραγίδα δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια ερμηνεία. Είναι μια ερμηνεία.
2: Αυτό είναι όλο. Λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, βέβαια, εσύ κομματικά είναι.
2: Δίκαιο Μπολάκης ότι να βλέπεις ένα κόμμα να αυτοδιαλύεται κατά αυτόν τον τρόπο είναι οξύμορο, δεν είναι οξύμορο, τι θα λέμε τώρα. Mm.
0: Πάντως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, για τον οποίο έχετε εκφραστεί ούκο λίγες φορές διόλου κολακευτικά, μπαίνει γερά στο παιχνίδι, έτσι.
1: Οι κάποιες δημοσκοπήσεις τον δώσαν ήδη δεύτερο,
2: Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως θυμάστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του. Δηλαδή, υποστήριξε τον Κασελάκη έναντι της Αχτσιόγλου. Μετά, υποστήριξε την πτώση του Κασελάκη, τα γεγονότα και στο βουζουξίδικο φάνα του Κασελάκη. Μετά, υποστήριξε να κάνει το κόμμα και τους έβαλε στον εξώστη. Δηλαδή, δεν τους έχει αφήσει ησυχία για να είμαστε δίκαιοι. Ενώ υποτίθεται παραιτήθηκε, στην πραγματικότητα διαρκώς παρόν και προσπαθούσε να οδηγήσει τα πράγματα των ομοθόνων πάλι πίσω. Τώρα, και σε αυτό το παραδέχομαι, έχει καταφέρει να κάνει το εξής. Ενώ το 17 πριν το 23 θεωρήθηκε συντριβή, ναι. Τώρα αν πάρει 15 κοινεδέψεις θα θεωρηθεί θρίαμβος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι λέει βέβαια
2: αυτό
1: το Πασόκ.
2: Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Ξέρετε τι λέει βέβαια το Πασόκ. Ναι. Μετά και το περιστατικό με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη και την κόντρα που ξέσπασε. Ότι έχετε διαλέξει αντίπαλο,
0: ότι
1: τον κύριο Τσίπρα.
0: Ότι θέλετε τον Τσίπρα.
1: Εγώ.
0: Όχι, η Νέα Δημοκρατία.
2: Δηλαδή εμείς κατεβάζουμε τον κύριο Τσίπρα σε κόμμα.
1: Ότι τον επιλέγετε έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη ως αντίπαλο.
2: Δεν έχουμε καμία εμπλοκή. Εγώ προσωπικά καμία από την εμπλοκή στην κάθε του κύριου Τσίπρα.
0: Τώρα με την ευκαιρία που έχουμε πιάσει τα νέα κόμματα, η δεύτερη δήλωση που μου έκανε εμένα εντύπωση, γιατί ομολογουμένως και εδώ στην εκπομπή και πολύ ευθαρσώς είχατε τοποθετηθεί σε σχέση με διάφορα ρωσικά bots κλπ. Ήταν η δήλωση που κάνατε για το υποίδρυση κόμμα τη κυρία Καριστιανού και τη συμμετοχή του Έλληνα, του Προέδρου τη Ελληνική Παροικία Ναγίου στα Αγία Πετρούπολη κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ευθεία σχέση του κόμματος Καριστιανού με τη Μόσχα?
2: Ναι. Πάμε λίγο μεσία. Πρώτα απ' όλα, πώς έγινε το σχολείο μου βυσινό. Μου στέλνουν να δω το live που ήταν μέσα τα γραφεία της κυρίας Καριστιανού και παρουσιάζαν την...
0: Στην κυρία Γρατσία, εκεί στην κυρία Γρατσία.
2: Το γραφείο της κυρίας Γρατσία.
0: Ναι.
2: Τη συμπαθεστάτησε, τη συμπαθώ την κυρία Γρατσία πολύ. Τη συμπαθεστάτησε κυρία Γρατσία, συμπλήρως. Λοιπόν, βλέποντας τον λογαριασμό, πατάω από τον λογαριασμό του Μαδρίτη και βλέπω ρώσικα. Λέω καλά, δεν λέω. Αυτοί δεν κρύβονται καθόλου. Δηλαδή, στο πρώτο live για την είδηση του νέου κόμματος, επίσημη γνώμη του λογαριασμού ήταν τα ρώσικα. Πολύ πλάκα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αιγαίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Αυτό. Έχει κάποιο ενδιαφέρον για το
0: άλλο. Εδώ λέγατε και για το Βελόπουλο. Όχι εσείς, δεν θα πω, λέγατε
2: εδώ
0: για το Βελόπουλο.
2: Κάποιο ενδιαφέρον.
1: Θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Είναι... Μετά από 200 χρόνια, ξέρετε καλά η ιστορία εσείς. Αποκτάμε ξανά
0: το ρωσικό κόμμα. Το ρωσικό κόμμα.
2: Η Ρωσία δεν έπαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Πράγματι, καλά το πάτε. Από το ρωσικό κόμμα, γιατί όταν έγινε η ανεξαρτησία του ελληνικού, είχαμε τι έκαμε, το αγγλικό, το γαλλικό, το ρωσικό, έτσι.
1: Ναι.
2: Από η Ρωσία με την Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι από ανάποδα. Θυμάστε το βιβλίο του Σάμιουελ Χάντινγκτον, που την Ελλάδα την έβαζε στον ενδιάμεσο χώρο, ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Για όσο έχουμε διαβάσει το βιβλίο, η βασική παραδοχή που κάνει ο Χάντινγκτον είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι χωρισμένος και διχασμένος μεταξύ Δύσης και Ανατολής και η απόδειξη της ανατολικής του διάθεσης είναι ο φιλορωσισμός. Λοιπόν, στην Ελλάδα πράγματι υπάρχει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που είναι πολύ φιλορωσικό. Και υπό την έννοια αυτή, η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι.
2: Είναι ένα κομμάτι στο εκλογικό μας σώμα που έχουν συναντηθεί διάφορα ρεύματα. Ένα μεγάλο κομμάτι αντιμνημονιακό, ναι. Το οποίο αν θυμάστε λέγανε τότε στην πλατεία του μας δώσει λεπτά ο Πούτιν. Αντιεμβολιαστικό, που ναι. Λέγανε τα ρωσικά εμβόλια είναι τα καλά και τα δυτικά εμβόλια είναι τα άσχημα. Έχει συναντηθεί ένα ακροατήριο εκεί. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος ενδιαφερόμενος νίκη. Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέτατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει όμως ολογικά, αν πάρεις εδώ,
0: Ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Μπορεί να είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, η άποψή του.
2: Όχι, το διακρίνει, δεν είναι. Δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στο νέο κοινό. Ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα.

0: Ναι, το παρακολουθήσαμε. Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα αντιλαμβάνω το Βελόπουλο ότι σε ένα κομμάτι του εκλογικού κρατηρίου που είναι, ξέρω, στα μοναστήρια, που είναι, ξέρω, παλαιμολογίτες, που είναι, ξέρω, πολύ κατά του γάμου, των ομοφυλοφίλων, σε αυτό το ακροατήριο, αποκτά ανταγωνιστή. Μάλιστα. Την κυρία Καρδιανού. Άρα έχουμε ένα μεγάλο ανταγωνιστή στην αριστερά, μεταξύ Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκη και Ανδρουλάκη. Και ένα μεγάλο ανταγωνιστή μεταξύ της πέραντης νουσού δεξιά, μεταξύ Βελόπουλου και Καρυφιανού. Δηλαδή όλα αυτά, αν δείτε ο Βελόπουλος, ακόμα και τα Τέμπη, θυμάστε ότι ο Βελόπουλος εδώ σε κάθε ομιλία μιλούσε τα Τέμπη.
2: Ναι.
1: Δεν μιλάει πια.
2: Άρα
1: τον
2: μιλάμε...
1: Τον έχω παρακολουθεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευθεραστία και αχυρία στη Μέση Ανατολή, υψηλός ο κίνδυνος κλιμάκωσης, αδιέξοδος στις συνομιλίες. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τεχεράνη. Νέες απειλές του με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρόγων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο πρώτος σκύλος θεραπείας στο νοσοκομείο Μεταξά, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιώδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Μία 57χρονη και 26χρονη κόρη της νεκρές σε τροχαίο στη Ρόδο, στον εισαγγελέα οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου που εμπλέκεται. Και ο καιρός γενικά έθριος, 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Λοιπόν, 9:32 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής. Σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, από τη δική μου την πλευρά, η τελευταία ερώτηση, να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο θέμα, σε αυτό που σχετίζεται με τη Νέα Δημοκρατία, τα μηνύματα που εξέπεμψε στο συνέδριο, μηνύματα ενότητας όπως είπατε, αλλά μπήκαν και τα διλήμματα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα υποίδρυση κόμματα είναι. Σύμφωνα με όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες και αυτό του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται να ζυγίζει τη στάση του, αλλά να δέχεται και πιέσεις από στελέχη, πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, είναι πολύ πρόσφατη αυτή η περίφημη επιστολή των 10 πρώην, ανάμεσά τους και πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, στελέχη τα οποία είχαν αδρανοποιηθεί για κάποια χρόνια, αλλά φαίνεται ότι ζητούν μια νέα μορφή κομματικής έκφρασης. Αυτό σας προβληματίζει σε ό,τι αφορά την επερχόμενη πορεία προς τις κάλπες? Μας ακούτε?
3: Εγώ σας ακούω.
4: Ναι, τώρα σας ακούμε.
3: Μου λέτε η επιστολή των 10 της εφημερίδας Δημοκρατία, που δημοσιεύτηκε εφημερίδα Δημοκρατία προχθές.
2: Ναι.
3: Μα οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Ζώης, ο κύριος Νικολόπουλος,
2: ο κύριος Δινόπουλος,
4: κυρία Πατριανάκου,
2: ήταν και ο κύριος
3: Δινόπουλος, που είχαν πάει κόντρα στην Δημοκρατία και του Σαμαρά. Ναι. Ο κύριος Ζώης και ο Νικολόπουλος είχαν πάει στο κόμμα του Καμένου.
2: Μάλιστα.
3: Το μεγαλύτερο εχθρό του Σαμαρά τότε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή,
4: άρα δεν έχουν σχέση με το κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει.
2: Δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Οι άνθρωποι που υπογράφουν έχουν αδρανοποιηθεί και έχουν πάρει αποστάσεις στη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Δεν λέω ότι εγώ θέλω όλοι να είμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υποτιμώ κανέναν, πάει ήθο. Αλλά δεν μπορεί να είναι πολιτικό γεγονός ότι ασκούν κριτική στο Μητσοτάκη οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάρει αποστάσεις στη Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια.
2: Εντάξει,
3: ας πούμε. Να θέλω να κάνεις τώρα

0: κριτική εσωκομματική, εσωκομματικού τύπου στην Νέα Δημοκρατία από την Ελευθερία Δημοκρατία. Υπάρχει πολύ.
1: Εντάξει, ας πούμε. Η Νέα
0: Δημοκρατία πολέμησε τον Πρωθυπουργό Σαμαρά περισσότερο πάσα άλλη εφημερίδα. Και το Μητσοτάκη την πρώτη να το εξελίξει στην Ελευθερία Δημοκρατία, πάει στο παντελώ.
2: Βέβαια, παραμένει το ερώτημα. Το ενδεχόμενο ίδρυση κόμματο φαίνεται ότι είναι κοντά από τον Αντώνη Σαμαρά, σα προβληματίζει.
0: Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν σχολιάζω ποτέ τι κάνει ο κ. Σαμαράς και θέλω να το πω και ευθέως. Εμένα, όπως είπατε, με έχετε συνηθίσει όλοι και μιλάτε τα πάντα. Σχολιάζω τα πάντα, δεν βάζω τη γνώμη μου. Και
1: το Σαμαρά ποτέ, είναι αλήθεια.
0: Η γενική μου άποψη είναι ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν παρουσία. Για τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα πω ποτέ κακή κουβέντα. Ο κόμμα να χαλάσει.
1: Ναι. Εκτός βέβαια από τον Αντώνη Σαμαρά, υπάρχει γιατί είπατε ο Ζώος.
0: Δεν έχω ευγνωμοσύνη, δεν είμαι αμνήμων και δεν είμαι αχάριστος.
1: Υπάρχει βέβαια και η απουσία του Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο, η οποία δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε. Νομίζω και ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έκανε αναφορά σε αυτό, έτσι.
0: Όλοι όσοι μιλήσαμε, και ο κ. Χατζάκ και εγώ και άλλοι, είπαμε θα θέλαμε να ήμασταν όλοι εκεί πέρα. Δεν είπα, να το, για να πάει εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι μου προξένησε χαρά που δεν ήταν εκεί ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Θα το προτιμούσα χίλιες φορές να ήταν εκεί και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Θα το προτιμούσα. Ο Σαμαράς δεν άρχισε να τα οροποιώ. Όμως από εκεί πέρα ο καθένας μας παίρνει και τις αποφάσεις του.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν μπορώ να υποδείξω τώρα σε έναν Καραμαλή τι θα κάνει. Είναι λίγο προς το εκ μέρους μου, λίγο σαν να την ψώνει, σαν να την δίνω. Κάτσε εδώ, έχω πει το Καραμαλή, αν καλό ήρθε, κακό δεν ήρθε.
2: Απλώς ακουγόταν και φαίνεται λίγο οξύμορο να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση από όποιο βήμα βρίσκεται και τελευταία πολύ συχνά παρεμβαίνει και να μην έρχεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σχολιάστηκε ιδιαίτερα.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποδείξεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπάρξει 10 χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, παραπάνω από 10 χρόνια, ο οποίος έχει υπάρξει πρωθυπουργός 5 χρόνια, δεν μπορώ τώρα να το κάνω υπόδειξη.
1: Θα
0: δει εντάξει. Ο καθένας να έχει μια αίσθηση του μεγέθους.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλά. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Δεν αφήσαμε τίποτα.
1: Νομίζω τα είπαμε όλα. Νομίζω τα συζητήσαμε όλα. 9:36 πρώτα λεπτά, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Για το συνέδριο, η επόμενη μέρα του συνεδρίου είναι σήμερα, για τα νέα κόμματα.
1: Για τα νέα κόμματα, για όλα, ανεξαιρέτως τα νέα κόμματα. Έτσι, για το κόμμα. Είπε ευθέως ότι εδώ μιλάμε για ένα κόμμα άμεσα σχετισμένο με τη Ρωσία, έτσι. Ένα,
2: για το κόμμα Καριστιανού.
1: Ένα ρωσικό κόμμα, ας πούμε, το κόμμα Καριστιανού. Έχει σημασία το νομίζω.
2: Για τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και το
1: Παύλο Παύλο Πολάκη και τον Παύλο Πολάκη.
2: Βέβαια, τον οποίο υποστήριξε.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά τις κινήσεις του.
2: Ναι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Τις τελευταίες εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και βέβαια,
2: για να είμαστε σαφείς.
1: Και σε ό,τι αφορά το θέμα των σκύλων θεραπείας. Είχαμε κι άλλα να συζητήσουμε για το ΕΣΥ, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. Γιατί
2: και τώρα πολύ πυκνές πολιτικές εξελίξεις για να τις αφήσουμε. Και βεβαίως για όσον αφορά την κόντρα με τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Γεωργιάτης επιμένει.
1: Ναι, επιμένει.
2: Και με νέα στοιχεία. Και με νέα στοιχεία. Άρα,
1: λοιπόν,
2: θα δούμε συνέχεια το σειριάλ αυτό.
1: Πάμε στις καλημέρες μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη Παγιανόπουλο. Καλή εβδομάδα στον Παναγιώτη και στο Περιστέλη. Καλημέρα στον Χρήστο που λέει ότι η ακρίβεια μας έχει γονατίσει. Και ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Κοίταξε να δεις, Χρήστο, ως προς το πρώτο σκέλος συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι, η ακρίβεια γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι και παγκόσμιο πρόβλημα. Παρότι είσαι έξαλλος με αυτή την τοποθέτηση, είναι γεγονός ότι είναι και παγκόσμιο πρόβλημα.
2: Και το ένα δεν αποκρούει το άλλο. Δεν
1: τώρα, εκείνο που εγώ είμαι. Αντιλαμβάνομαι απολύτως τη λογική του φίλου μου, του φίλου μας του Παναγιώτη, μας έστειλε. Όχι, του Χρήστου που μας έστειλε το μήνυμα, είναι το εξής, ότι άλλοι είναι οι μισθοί, ας πούμε, και η αντιμετώπιση της ακρίβειας σε κάποιες
2: ευρωπαϊκές,
1: στην Γαλλία, την Ιταλία,
2: και άλλοι
1: στην Ελλάδα. Αυτό ναι.
2: Ακριβώς. Ναι, ως ενδεικτικό, να πω ότι σήμερα το βαρέλι έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια.
1: Με τις υγείες μας.
2: Και στα βενζινάδικα η βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, κυρία Ειρήνη Ρακοπούλου, μια χαρά λέει τα είπε για τον Ανδρουλάκη και για όλα. Έρχομαι στο Φανάση. Ο Θανάσης λέει: ξεκινάμε την εβδομάδα μας με προπαγάνδα πολυτελείας. Πρόσεξε, κάθε φορά που εμφανίζεται κυβερνητικό στέλεχος είναι προπαγάνδα πολυτελείας. Όταν έχουμε αντιπολιτευόμενα στελέχη, είναι απλώς Παρασκευή, όπως είχαμε τον κύριο Τσουκαλά, ας πούμε.
2: Και όπως θα έχουμε σε λίγο.
1: Είναι απλώς Παρασκευή.
2: Είναι Δευτέρα.
1: Δευτέρα. Ναι, όχι, λέω για την Παρασκευή του Κώστα, τον Τσουκαλά.
2: Ναι. Ναι, και λοιπόν, σήμερα θα έχουμε στέλεχος, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στέλεχος.
1: Σε λίγο, θα είναι μαζί μας εδώ ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μαγκλάρας θα περίμενε, λέει κανείς, από έναν υπουργό να είναι απόλυτα αποσυγμένο στο έργο του, αντί να αναλώνει το χρόνο του στον έλεγχο της περιουσίας άλλων προσώπων. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί σχολιάζουν τα γεγονότα. Ο Άδωνης δεν κρατιέται, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Σχολιάζει όλα τα γεγονότα.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα. Άφησε, λέει, καλού κακού 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, μην τυχόν και καταφέρουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Εντάξει, εδώ είναι η ειρωνία από την άλλη πλευρά, κατά τον κύριο Ανδρουλάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Φρέντι, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από το πάρκινγκ του αεροδρομίου. Καλιβάρδια. Καλημέρα στον Πέτρο από το Ηράκλειο.
2: Στον Ιωάννη τον Μπακαράκη από την Πετρούπολη. Στον Γιώργο τον Λέτσο, ευχές για καλή εβδομάδα. Στο Στέργιο, τον Τουραλή, καλημέρα. Στο Γιάννη, από το Σουλάρι της Αρκαδίας, 12 βαθμοί, μας ενημερώνει. Στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη, από την Ακριτική Ορεστιάδα.
1: Ναι.
2: Στο Γιώργο τον Γιαλαμά.
1: Στο Γιώργο τον Γιαλαμά. Ο Βασίλης, γεια σου Βασίλη, Βασιλιάδη. Με ποιο κριτήριο έχετε μέρα παραμένα τον Γεωργιάδη στο δημόσιο ραδιόφωνο? Ο Άνθωνης Γεωργιάδης έχει να βγει στο δημόσιο ραδιόφωνο πάνω από ένα μήνα, πρέπει να πούμε. Ίσως να τον μπερδεύεις με άλλα ραδιόφωνα, ναι. Όχι εδώ πάντως.
2: Βγαίνει, λοιπόν, γενικά είναι αυτοί, συχνές συνεντεύξεις, αλλά καιρό έχεις να τον ακούσεις εδώ.
1: Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη, είπαμε.
2: Στο Γιώργο τον Γιαλαμά.
1: Το Γιώργο τον Λέτσο.
2: Στο Δημήτρη τον Παρίσι.
1: Το Στέργιο τον Δουράλη. Το Γιάννη από το Σουλάρι. Το Βασίλη τον Παγιανίδη. Αχ, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή από την Ορεστιάδα με τις μπουγάτσες και τα άλλα όμορφα δέσματα. Να σε καλά.
2: Στην Κέλλη που λέει πόσο μας τύχησε αυτό το ταβαντούρι για το συνέδριο του Μητσοτάκη, να ρωτιέμαι. Καλά, όλα τα συνέδρια.
1: Όλα τα ταβαντούρια.
2: Όλα τα κόμματα κάνουν ταβαντούρια, Κέλλη μου.
1: Η Ελένη λέει ο Ακύλας είναι πρώτος στις καρδιές μας, όντως. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγο. Γεια σου, Αντώνη μου. Περιορέξεως τώρα, αντιλαμβάνεσαι.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα μας το σημαίνει ότι είχε να βγει 1 μήνα ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο ραδιόφωνο.
2: Τον Απρίλιο.
1: Από τον Απρίλιο. Λοιπόν, καλημέρα και στην Έλενα από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη και πάμε και στους φίλους μας εδώ, τους φανατικούς ακροατές μας, τους γκρούπις μας. Καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη μου. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Καλημέρα στην Ευγενία. Πρώτη και καλύτερη εδώ με την ευκούλα της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Μιχάλη τον Μαρακάκη, στον Αλέξανδρο Μουχλή, στον Νικό τον Γκαλία, στον Βαγγέλη τον Σαμαρά, την Ποφτή τη Βάλβη, τον Παναγιώτη τον Ρομπόλα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Και φιλιά στο υπέροχο σκυλάκι σου, στον Νίκο τον Ραλάτο. Σπυριδούλα είπα, έτσι, αναπιώτη. Και στον Νίκο τον Χαραλαμπάκη. Ναι.
2: Να κάνω και εγώ μια διόρθωση, με διορθώνει ο Γιάννης ο Μπακαράκης. Μου λέει από Ριζούπολη και από Πετρούπολη. Πετρούπολη, Παγιάννη μου, συγγνώμη. Από Ριζούπολη.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη το Μίτσιο. Λέει το Υπουργείο, λέει ότι δέχεται τηλεφωνικές καταγγελίες. Το 15-17 λέει ότι δεν δέχεται. Ποιος λέει ψέματα?
2: Μάλιστα.
1: Θα το θέσουμε το ερώτημά σου οπωσδήποτε και θα έχουμε απάντηση, πιστεύω, και αύριο. Λοιπόν, 9:42 πρώτα λεπτά η ώρα, και να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να περάσουμε τώρα και να ακούσουμε τις απόψεις ενός βουλευτή της αντιπολίτευσης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και την τιμή τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί βέβαια είναι πάρα πολύ πλούσιες οι εξελίξεις, οι πολιτικές, ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, είναι καταιγιστικές. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαμπάρα, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις, βλέπουμε ότι τα γεγονότα έναν έτσι τρόπο γρήγορο και ραγδαίο εξελίσσονται, θα δούμε όμως που θα καταλήξουν.
0: Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να πάμε κατευθείαν στην ουσία, νομίζω δεν υπάρχουν περιθώρια για προλόγους και εξοραϊσμούς. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπετε να γίνεται εδώ? Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πια. Φαίνεται ότι αναπτύσσονται δύο τάσεις. Η μία τάση είναι υπέρ της άποψης να υπάρξει μια συνεργασία. Δεν θέλω να πω συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα. Μια συνεργασία με κάποιους όρους, ενδεχομένως με το υποίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα. Η άλλη άποψη είναι υπέρ της αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι θέση παίρνετε, πώς το βλέπετε, πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό επίδικο αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε δυνάμεις, πώς θα μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλω και εγώ έτσι ως βουλευτής τα τελευταία 3 χρόνια να δω όλο το καρέ των γεγονότων και των εξελίξεων, θα σας έλεγα ότι μετά το 2023 και την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές οι διασπάσεις, αποχωρήσεις, ο κατακαιρματισμός δημιούργησε ένα οξύ πρόβλημα στον πολιτικό οργανισμό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την άποψή μου δεν φταίει μόνο ένας, όλοι φταίνε, μπορεί να μην φταίνε το ίδιο αλλά φταίνε όλοι, και νομίζω ότι απογοητεύσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος που μας πίστεψε και στήριξε τις ελπίδες σε αυτό το εγχείρημα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εάν θέλουμε πραγματικά αυτή η χώρα να έχει μια ελπίδα, να πάμε σε πολιτική αλλαγή, να αλλάξουν τα πράγματα σε μια προοδευτική κατεύθυνση, να κοιτάξουμε την κοινωνία και τα προβλήματά της. Εγώ επιμένω σε αυτό. Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι η δουλειά μας, ο αγώνας μας, ο καθημερινός.
1: Ναι, αλλά πώς θα συσπυρώσετε δυνάμεις? Ένας-ένας θα πηγαίνει στο κόμμα Τσίπρα? Δεν υπάρχει ένα θέμα? Δεν έχουν? Κάποιοι λένε ότι πρέπει να αποφασίσουμε ως κόμμα τι θα κάνουμε.
2: Εγώ λέω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, μία μέθοδος αν θέλετε, για να μπορέσουν οι δυνάμεις με ένα συσπηρωμένο τρόπο και στη λογική ενός αντίπαλου δέος που πρέπει να συγκροτηθεί εδώ και τώρα απέναντι σε αυτή την παρακμιακή κυβέρνηση που είχε συνέδριο η Νέα Δημοκρατία τις προηγούμενες μέρες, ως από το κύριο που μας πέρασε, και έβαλε και το ζήτημα για την Ελλάδα το 2030, όταν στην Ελλάδα το 2026 το 71% των πολιτών λένε ότι τα οικονομικά του χειροτέρεψαν σε σχέση με το 25, όταν το 30% του εισοδήματος πάει στο ενίκιο, στη στέγαση και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, φτάνει ο μισθός μέχρι τις 15, βαριά 20 του μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι το 2030 είναι κάτι το οποίο πραγματικά, εάν συμβεί και δοθεί τρίτη εντολή,
1: απόλυτα κατανοητό είναι αυτό που λέτε,
2: θα είναι όλεθρος. Ως εκ τούτου, σε ό,τι μας αφορά και στο βαθμό που η δικιά μας η ευθύνη, πώς να το πω έτσι, έχει να κάνει με αυτή τη στάση, οφείλουμε να το παλέψουμε. Σε ό,τι μας αναλογεί δηλαδή, και εγώ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία 3 χρόνια, με όλες μου τις δυνάμεις και στο δημόσιο λόγο και στην κοινωνία, στην επαφή με την κοινωνία καθημερινά, βάζω το ζήτημα της σύγκλησης, αν θέλετε.
1: Να, αλλά εδώ υπάρχει το ερώτημα πώς. Να, για παράδειγμα, υπάρχει πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, μάλιστα αυτή προκάλεσε και την αντίδραση Πολάκη, για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και μεταβίβαση της περιουσίας στο κόμμα Τσίπρα. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να αυτοδιαλυθείτε και να πάτε στο κόμμα Τσίπρα μεταβιβάζοντας και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης, αλλά τώρα να σας πω κάτι, να μην το εντείνουμε κι εμείς στο δημόσιο λόγο, δηλαδή τώρα είχαμε προχτές, αν δεν κάνω λάθος, την διαγραφή
0: Πολάκη.
2: Του Πολάκη. Λοιπόν, ναι, εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ζητήσουμε και ένα συγγνώμη στον κόσμο, γιατί τα τελευταία χρόνια παράγουμε πάρα πολλές αρνητικές ειδήσεις, πολύ περισσότερες από αυτές που μπορούμε να μεταβολήσουμε.
0: Για συγγνώμη να ζητήσει ο Σωκράτης ο Φάμελος, ας πούμε, ή ο Παύλος ο Πολάκης, δεν έχω καταλάβει. Ποιος από τους δύο.
2: Λέω ότι, όχι, όχι, δεν με καταλάβατε.
0: Ναι. Για να γίνω πιο σκεφτεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Εάν δούμε την αλληλουχία των γεγονότων, ναι, με τις διασπάσεις, με τις αποχωρήσεις, με την απογοήτευση, με αυτά που γίνανε στην προηγούμενη προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, με όλα τα λάθη που έχουν γίνει, ο κόσμος απογοητεύτηκε. Ο κόσμος όμως ταυτόχρονα είναι εδώ και περιμένει. Περιμένει την ελπίδα και περιμένει να δημιουργηθεί ένας πόλος συγκροτημένος, συμπαγής, ο οποίος θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στο κοινό.
0: Εγώ πάντως να ρωτήσω ευθέως.
2: Ο κόσμος θέλει, να το πω αλλιώς, ο κόσμος δεν θέλει διασπάσεις.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος δεν θέλει αποχωρήσεις. Ο κόσμος δεν θέλει διαγραφές.
0: Με όλες αυτές.
2: Θέλει, άρα θέλω να πω για να καταλήξω. Αφήστε με ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Άρα όλα αυτά που έχουν γίνει, σε σχέση με όλα αυτά που έχουν γίνει, φταίνε όλοι. Ναι. Μπορεί να μην φταίει ο καθένας το ίδιο, αλλά φταίνε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πρέπει αυτό να το πούμε. Το γεγονός ότι έχει φτάσει αυτή η κατάσταση, σε αυτό το τέλμα, δεν είναι η ευθύνη, δεν αντιστοιχεί σε όλους που φέρνουν αυτή την κατάσταση ως εγώ.
0: Εγώ θα ξαναρωτήσω, κύριε Ζαμπάρα, ευθέως. Όπως νομίζω ο κάθε άνθρωπος θέλει να ρωτήσει. Το ξέρω, το ακούω. Λόγο ύπαρξης έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έχει λόγο ύπαρξης.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών και σε σχέση με τη δουλειά που γίνεται κοινοβουλευτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια υπολογίσιμη κοινοβουλευτική δύναμη. Κάνει μια σοβαρή δουλειά, κάνει μια σοβαρή προσπάθεια. Εγώ δεν την υποτιμώ. Και εγώ ως βουλευτής αυτού του φορέα, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθημερινά δίνω τον αγώνα και στην Ετωλοκαρνανία και όπου βρεθώ και στο δημόσιο λόγο. Κυρίως όμως με την οργανική σχέση που έχουμε την κοινωνία της Ετωλοκαρνανίας με τους πολίτες. Βγαίνω στον κόσμο, μιλάω, περπατάω, αφουγκράζουμε τις αγωνίες και τα αιτήματα της κοινωνίας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που ζητάει η κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι η συσπήρωση δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει περαιτέρω κατακαιρματισμό.
1: Άρα γιατί να διαλυθεί.
2: Και οφείλω με τη στάση μου και με το λόγο μου, κυρίως με τη στάση μου, να πιέσω όλες τις καταστάσεις έτσι ώστε αυτός ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος ή ποιος θα είναι τρίτος, δεν τον ενδιαφέρει, τον κόσμο τον ενδιαφέρει από τη στιγμή που κατά 70% μιλάει για πολιτική αλλαγή, 80% πολλές φορές στις δημοσκοπήσεις, αυτό να μετουσιωθεί σε έναν πόλο που θα εφαρμόσει και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, να του πει δηλαδή ότι εγώ έχω λύσει για τα ενίκια, για τη στέγαση, έχω λύσει για το σούπερ μάρκετ, έχω λύσει για την ενέργεια που 40% έχει αυξηθεί τα τελευταία 4 χρόνια το ενεργειακό κόστος. Αυτά πρέπει να πούμε στον κόσμο.
0: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο με δεδομένα αυτά που λέτε, εγώ μένω σε αυτά που λέτε εσείς, ούτε λέξη παραπάνω ή λιγότερη. Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη, με βάση αυτά που μόλις είπατε, την ανάγκη συσπήρωσης των δυνάμεων κλπ. Και αυτά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά. Από την άλλη όμως, ξαναλέω, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, γιατί αυτό είναι το επιμέρους, εάν συνεχίζουμε τη λογική της διάσπασης και του κατακαιρματισμού σαν την αμοιβάδα, ναι, και δεν βλέπουμε ποιο είναι το μείζον, που το μείζον είναι η συσπήρωση δυνάμεων, ο πολλαπλασιασμός δυνάμεων,
0: mm-hmm,
2: αυτό που ζητάει η κοινωνία. Η κοινωνία θα λέει κάτι πολύ απλό. Θέλω αντίπαλο απέναντι σε αυτό το καθεστώς.
1: Ναι. Να σας ζητήσουμε και ένα σχόλιο
0: και
1: για το κόμμα Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ότι αξιοποιεί και στελέχη που έχουν περάσει από το συνασπισμό. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από το συνασπισμό. Έχουν προϋπηρεσία στην αριστερά.
2: Όπως
1: Ο κύριος Νίκος Γαλανός, για παράδειγμα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο κύριος Νίκος Γαλανός, ειδικό δικαστήριο, βουλευτής του Συνασπισμού, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, συστρατεύεται με την κυρία Καριστιανού.
2: Μάλιστα. Εντάξει, ένα σχόλιο έτσι εντελώς αβίαστα έχει να κάνει με το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού που δεν έχει ακόμα εκφωνηθεί, ή να σας το πω διαφορετικά, αυτά που η κυρία Καριστιανού έχει εκφράσει στο δημόσιο διάλογο την τοποθετούν, να πω, την κατατάσσουν, δεν μ' αρέσει η λέξη, ούτε ταμπέλες βάζουν, ναι, στους ανθρώπους, αλλά στο χώρο της δεξιάς.
0: Ναι.
2: Μένει να δούμε.
0: Είναι και ο κύριος Χατζιαντωνίου Ιρίστον παρόδο, επειδή το ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός. Και ο κ. Χατζιαντωνίου που είχε περάσει από τη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Βάσει το σημαίνει να δούμε, λέτε, την πολιτική, το πρόγραμμά της.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη δημοκρατία.
0: Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
2: Δεν ξέρω, κύριε Αδάμο,
0: όχι,
2: δεν
0: επειδή
2: μπορώ να το προσδιορίσω αυτή
0: κάποιοι,
2: τη στιγμή.
0: Ας πούμε, είχαμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, τον κύριο Γεωργιάδη πριν από λίγο, που είπε ότι είναι ξεκάθαρο πως η παρουσία τόσο του κυρίου Αυγερινού, του εδώ του συναδέλφου μας, όσο και του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, δείχνει ευθέως, καταδεικνύει ευθέως ότι πρόκειται για ένα φιλορωσικό κόμμα.
2: Τι σημαίνει φιλορωσικό κόμμα, δεν ξέρω. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πώς θα εκφραστεί το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Φιλορωσικό κόμμα σημαίνει ότι θα εκφράζει τα συμφέροντα της Ρωσίας ως χώρας.
1: Θα μπορούσε να σημαίνει και αυτό.
0: Θα μπορούσε και αυτό ενδεχομένως.
2: Εντάξει. Αυτό
1: είστε επιφυλακτικός εσείς. Μάλιστα.
2: Ναι, ξέρετε κάτι. Περιμένω να δω και ξαναλέω ότι και επιμένω σε αυτό. Εγώ είμαι σε μια λογική ότι επειδή ο πολιτικός χάρτης αναδιατάσσεται και πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν, πώς θα διαμορφώσουν μάλλον την κατάσταση όλα τα νέα κόμματα, οι νέες κινήσεις και οι νέες συλλογικότητες, εδώ θα είμαστε. Ξαναλέω όμως ότι το στίγμα, αν θέλετε, το πρόσημο που η κυρία Καριστιανού μέχρι αυτή την ώρα έχει εκδηλώσει είναι ένα πρόσημο που παραπέμπει σε ένα σχηματισμό που τοποθετείται κατά την στο δεξιό φάσμα του πολιτικού σκηνικού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα εμπλουτιστεί, φαντάζομαι, και με προσωπικότητες που μπορεί να μην ανήκουν στο δεξιό χώρο, αλλά λέω το πρόσημο, η βασική, αν θέλετε, κατεύθυνση μου δείχνει ότι είναι ένα κόμμα που κινείται στο δεξιό χώρο. Αλλά ξαναλέω ότι άμα δεν δούμε, αυτό αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα, που βέβαια έχουμε δει πολλά περισσότερα και σε σχέση με τις παρουσιάσεις στο βιβλίο και σε σχέση με το μανιφέστο.
1: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ζήτησα από τους βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν να παραιτηθούν?
2: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ζαμπάρας την επόμενη μέρα τόσο πολύ, και δεν νομίζω ότι αφορά και τον κόσμο. Εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και όχι στον κατακαιρματισμό. Το τι θα κάνει ο Μίλτος ο Ζαμπάρας ως βουλευτής μπορεί να έχει και μικρή σημασία, αλλά μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε με τη στάση μας σε αυτό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Τι γίνεται με την κίνηση, Μαρία μου, έχεις εικόνα?
1: Είναι λίγο
0: είναι
1: καλύτερη.
0: Είναι λίγο καλύτερη.
1: Για
0: κανένα refresh, να δούμε.
1: Έχει βελτιωθεί η εικόνα στην Αττική Οδό, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Κυρίως στην είσοδο Γιάννο, στην έξοδο μάλλον, Γιάννο Λιώσια, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Για Αθηνών Λαμία, στο δεύτερο σημείο που έχουμε κίνηση, και για Κηφισία, στην Πλακεντία παραμένουν τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Στον Κηφισό έχουν περιοριστεί αρκετά τα προβλήματα. Στο ρεύμα Νόδου έχουν περισσότερα, από τη Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και στο σταθμό Τοκντέλ, επίσης πάντα στο ρεύμα Νόδου. Έχουμε όμως πρόβλημα στη Λεωφόρο Αθηνών, από Περιστέρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, και στο ρεύμα προς Αθήνα, από Περιστέρι μέχρι τον Κηφισό. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Στην Κηφισία στα προβλήματα στο ρεύμα προς Κηφισιά. Στο Χαλάνδρι εστιάζονται. Και η παραλιακή, κυρίως από την Πειραιώς μέχρι τον Πειραιά.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με την Τάρα, την Ταλεντάρα, και το νικητήριο τραγούδι της Eurovision. Να τιμήσουμε την νικήτρια.
1: Έτσι είναι.
0: Την Τάρα, ούτως ή άλλως έχει και ελληνικό πατέρα το τραγούδι, το Δημήτρη τον Κοντόπουλο, και μια Ελληνίδα που συνέβαλε τα μέγιστα, η Βικτωρία τη Χαλκίτη.
1: Έτσι, ένα δασκάλι. Κομμάτι από την Ελλάδα. Ένα κομμάτι είναι.
0: Πώς την οικογένεια, πώς τη λέγανε με την Ία Βαρντάλο, την οικογένεια Πορτοκάλο, ναι, στο My Greek Fat Wedding, που έλεγε ότι ό,τι πέτρα και να σηκώσει, Έλληνα θα βρει από κάτω.
1: Εδώ.
0: Αυτό. Λοιπόν, Ντάρα Μπαγκαράγκα, το νικητήριο τραγούδι της Eurovision από εμάς. Πολύ καλημέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

και καταγράφει τις ιδέες που κατεβάζει το κεφάλι. Ο επιστήμονας ψάχνει, ο επιστήμονας βρίσκει.

0: κεφάλι του σπάει.
1: The Scientist. Είναι πιο έξυπνος και από τον Αϊνστάιν, όμως εκείνη αν ρωτήσεις θα απαντήσει Κλάιν Μάιν. Ήταν μαζί συμμαθητές, αυτός φυτό, αυτή λουλούδι, αυτός απουσιολόγος και αυτός.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. 44 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδιανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα, στα $111 έχει φτάσει στο Μπρεντ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς, 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου που την είχε δώσει στο φόρουμ των Response, στο Breitbart. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα την Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογόνα θράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτό, σε αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη, όπως είπε και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύ, ειδικά σε την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράψει ότι οι διαδικασίες έρχονται με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος, στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κύριος Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του υδρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα Ασινά του Ορμούς και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι κατέρωθαν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των αρκετών στενών από τη διέλευση από τα Ασινά του Ορμούς. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Την ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη τιμέ χοντρική έχουν ξεναρχίσει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη τη κρίση. Στη Λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδο αυτή τη διεθνή τιμή. Έχει ξεπεράσει για μόλι 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ, είπες,
1: έτσι. 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που έλεγε τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πως σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι διευρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ορών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το αμετρονιστό τόπο άξιος, είναι θέμα ορών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους για την εθνική ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεών του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση, η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα, οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο
3: ότι
0: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μια πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν οι ΗΠΑ. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως, η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Βέβαια, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα. Θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα. Δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Φανή, ναι.
5: Ναι, είναι μια οργάνωση που δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάρα πολύ.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε συνήθως.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με χμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε συνότι έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις στην κεντροαριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις κάλπες, τις επόμενες κάλπες στο τέλος τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του έχει αποκτήσει πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα από εκεί και έπειτα η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές, το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μια αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Ντέν Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
0: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν το πει η έκφραση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την Κυριακή μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, προσφασικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτης ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά, ένα κρύφος τέλος πάντων.
0: Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός, η ώρα του περάσε ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζένγκη. Μια χαρά μου λέει ο κύριο
8: Ζένγκη. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κυρία.
7: Καλά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Τεχνοκράτε.
7: Συνέδριο είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνω.
8: Αλλά μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζένγκη είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
9: Ναι.
7: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σοκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Κάτσε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέρνη θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο, ρε παιδάκι μου.
0: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Στάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
0: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας. Και από εκεί και πέρα...

0: Γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γρηγόρη, ήταν αρκετέ σημαντικέ αποφάσει να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώ, Γιώργο.
1: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχά ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού του. Επίση, στέφτηκαν επιτάπητο και οι φρεγάτε Φρεμ κλάση Μπεργκαμίνη που η χώρα μα θέλει να αποκτήσει από την Ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένωπες δυνάμεις το πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένωπες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο ΚΙΣΕΑ, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η υπόθεση, πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής, μη επανδρομένος σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
1: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι ώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στη βάση.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάρπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί που, από ό,τι φαίνεται, ο κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο, για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυστράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, Δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη.

0: Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μία απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τυχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλησαφώς προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλησαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πως είναι το κλίμα. Ακριβώς. Στο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς.
1: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει, αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
0: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του κοινοβουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Κουμουνδούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλήτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
3: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, Θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
4: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, εξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
2: Επιμένω στον κ. Ανδρουλάκη, δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντιμοι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έξι εκατομμύρια, δεν ξέρεις.
4: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
2: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα ελληνική τράπεζα. Η κανένα ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το κυβέρνημα. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όξο που δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα του, οπότε κατάλαβα σήμερα 26/5.
3: Ναι.
2: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχονιδούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός ο κομματικά, 43% είχε πάρει.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης θα θέλει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από το Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως θυμάστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Λοιπόν, την έκπληξή του εντωμεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
5: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Πάγωστο. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, όπως θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασία Ιταλίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και στη Ρωσία.
1: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
6: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, τα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζη. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
7: Δεν νομίζω υπάρχει δεύτερα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος ενδιαφερόμενος νίκη.
1: Ναι.
7: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέτατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρεις εδώ,
3: είναι η άποψή του αυτή. Είναι η άποψή του, έτσι.
7: Όχι, το διακρίνω, με φαίνεται ότι δεν εννοώ το κάνει ως πράκτορας. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι τόσο συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στο κόμμα Καριστιανού, και η πρώτη σου ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του πρόεδρου της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο το φιλορωσικό είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Διαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
8: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά.
3: Το δημοκρατία. Θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα? Ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή
8: δεν
3: η φημολογία.
8: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο. Όχι, δεν επειδή μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των εβδομαδιαίων δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, Ριζέντσι και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Και ο απότερος στόχος για να κλείσουμε.
1: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
9: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν.
1: Ωραία.
9: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελ News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
10: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα χειμηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security
11: Authority.
10: Μπορείτε
11: να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
10: Ναι. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή, θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
12: Θέλω να επαναλάβω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
11: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
4: Είναι
11: μακάρι.
4: Εφικτό, είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
12: αργή? Είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδεμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
13: αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
3: Συγχαρητήρια.
13: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
3: Συγχαρητήρια.
13: Γυρεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
13: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
3: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
13: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιεπαινός.
13: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
13: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
14: Ναι, Γρηγόρη, δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα
17: παίξει. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
15: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
18: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
19: Χιλιάδες οφειλέτες αναμένουν την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Νέα όψη αλλά και εμπλουτισμένο περιεχόμενο με σωστές και χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό, που λέγεται Σύρος, αποκτά το τουριστικό πόρταλ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμισή του. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και το φετινό θέμα του ICOM, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης είναι ανοιχτό σήμερα Δευτέρα από τις 5.30 ως τις 7 με δωρεάν είσοδο για όλους. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ανακοινώνει την έναρξη της χορήγησης 100 δενδρυλίων αλμυρικιών προς τις δημοτικές κοινότητες του νησιού, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής δράσης που έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις του Δήμου στις παραλίες. Σοβαρός προβληματισμός έχει προκύψει στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών τουαλετών στην οδό Ανάφης, καθώς περιστατικά βανδαλισμών οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή να βάζει καθημερινά λουκέτο στις 9.30 το βράδυ. Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την έκθεση του Νίκου Αναγνωστόπουλου με τίτλο «Τα όνειρα της πόλης». Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 ως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Και τυπικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία 1-1 στη Φιλαδέλφια τερμάτισε δεύτερος, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε τρίτος μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 2-2 στη Λεωφόρο. Η νέα εποχή για την Ελλάς Σύρου φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει, με την ΠΑΕ να βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Έλληνα προπονητή Θανάση Στάικο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο ΣΕΓΑΣ και η ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων διοργάνωσαν στην Ερμούπολη τους αγώνες δρόμου Run Greece Σύρος 2026 το Σάββατο 16 Μαΐου. Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου 1.000 δρομείς όλων των ηλικιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μεις και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν ένα καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν ένα φώτισες αυτό μου το κενό.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χιλιάδες οφειλέτες αναμένουν την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Νέα όψη αλλά και εμπλουτισμένο περιεχόμενο με σωστές και χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό που λέγεται Σύρος αποκτά το τουριστικό πόρταλ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμισή του. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και το φετινό θέμα του ICOM, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης είναι ανοιχτό σήμερα Δευτέρα από τις 5.30 ως τις 7 με δωρεάν είσοδο για όλους. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ανακοινώνει την έναρξη της χορήγησης 100 δενδρυλίων αλμυρικιών προς τις δημοτικές κοινότητες του νησιού στο πλαίσιο περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής δράσης που έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις του Δήμου στις παραλίες. Σοβαρός προβληματισμός έχει προκύψει στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών τουαλετών στην οδό Ανάφης, καθώς περιστατικά βανδαλισμών οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή να βάζει καθημερινά λουκέτο στις 9.30 το βράδυ. Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την έκθεση του Νίκου Αναγνωστόπουλου με τίτλο «Τα όνειρα της πόλης». Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 ως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Και τυπικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία 1-1 στη Φιλαδέλφια τερμάτισε δεύτερος, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε τρίτος μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 2-2 στη Λεωφόρο. Η νέα εποχή για την Ελλάς Σύρου φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει, με την ΠΑΕ να βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Έλληνα προπονητή Θανάση Στάικο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο ΣΕΓΑΣ και η ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων διοργάνωσαν στην Ερμούπολη τους αγώνες δρόμου Run Greece Σύρος 2026 το Σάββατο 16 Μαΐου. Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου 1.000 δρομείς όλων των ηλικιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: πλημελιωδικών ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδο, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
1: Καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή η Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη, και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee βέβαια, ξεχωριστή τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας, και η Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χώρο όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake.

η κάθε μουσική της κάθε εποχής αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους, δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με τρία άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία τριών νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση, άφησε έκπληκτους στους πάντες και κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου χωρίς καμία διαφήμιση, τίποτα, το είχα πει, ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα τρία άλμπουμ στην Αμερική είναι σίγουρο ότι είναι στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργια άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν δύο άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έκαναν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί τρία άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα τρία τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα, το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το album Made of Honor.

Από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής στο νέο αιώνα, ο Drake. Θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Σταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνιν, θα κάναμε επιτυχία και αυτό. Αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική Κλασική Ενορχήστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

0: Γκορίλες είναι αυτοί. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι Γκορίλες που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σε λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.
1: Yeah, they found us at least.

0: Ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς. Του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χιλιάδες οφειλέτες αναμένουν την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Νέα όψη αλλά και εμπλουτισμένο περιεχόμενο με σωστές και χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό που λέγεται Σύρος αποκτά το τουριστικό πόρταλ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμισή του. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και το φετινό θέμα του ICOM, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης είναι ανοιχτό σήμερα Δευτέρα από τις 5.30 ως τις 7 με δωρεάν είσοδο για όλους. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ανακοινώνει την έναρξη της χορήγησης 100 δενδρυλίων αλμυρικιών προς τις δημοτικές κοινότητες του νησιού στο πλαίσιο περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής δράσης που έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις του Δήμου στις παραλίες. Σοβαρός προβληματισμός έχει προκύψει στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών τουαλετών στην οδό Ανάφης, καθώς περιστατικά βανδαλισμών οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή να βάζει καθημερινά λουκέτο στις 9.30 το βράδυ. Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την έκθεση του Νίκου Αναγνωστόπουλου με τίτλο «Τα όνειρα της πόλης». Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 ως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Και τυπικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία 1-1 στη Φιλαδέλφια τερμάτισε δεύτερος, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε τρίτος μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 2-2 στη Λεωφόρο. Η νέα εποχή για την Ελλάς Σύρου φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει, με την ΠΑΕ να βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Έλληνα προπονητή Θανάση Στάικο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο ΣΕΓΑΣ και η ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων διοργάνωσαν στην Ερμούπολη τους αγώνες δρόμου Run Greece Σύρος 2026 το Σάββατο 16 Μαΐου. Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου 1.000 δρομείς όλων των ηλικιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Αιγαίο 958 Live, καλό σας απόγευμα. 5 λεπτά μετά τις 6 και είμαστε εδώ, ολοζώντανα από τα στούντιο του Αιγαίο Live, την πανέμορφη Ανοσύρο, ζωντανά κοντά σας με την εκπομπή The Benny Show. Μια εκπομπή η οποία σας παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στο χώρο του blues, του rock και του heavy metal και μεταδίδεται όπως είπαμε κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7. Ας μην χρονοτριβούμε όμως και ας περάσουμε στην πρώτη μας νέα κυκλοφορία. Πρώτη δισκογραφική προσπάθεια για τους progressive metalers Winterfall από τη Βραζιλία με τίτλο Silent Heavens. Θα πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτόν, ακούγοντας το κομμάτι Farewell Letter.

ξεκινήσαμε χαλαρά, μελωδικά τη σημερινή μας εκπομπή, μιας και δεν υπάρχουν νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues και του rock. Πρώτη πάντα για σήμερα ήταν η Βραζιλιάνη Winterfall, μέσα από τη νέα του δουλειά με τίτλο Silent Heavens. Ακούσαμε το κομμάτι Farewell Letter. Να καλωσορίσω στην παρέα μας το φίλο μου το Θανάση και την παρέα του. Τους εύχομαι να περάσουν ένα ευχάριστο μουσικό απόγευμα στην τροφιά μου.

Ο νέος δίσκος του Michael Sweet, τραγουδιστή των Striper με τίτλο The Master Plan, σηματοδοτεί μια τολμηρή και όμορφη απόκληση από το συνηθισμένο του στυλ hard rock. Ζεστές ακουστικές κιθάρες, πλούσια πλήκτρα και οικίες πολυεπίπεδες σε φωνητικές ερμηνείες. Είναι αναμφισβήτητα το πιο προσωπικό και πνευματικά ηχηρό άλμπουμ του Sweet μέχρι σήμερα. The Master Plan ονομάζεται η νέα δουλειά του Michael Sweet. Μέσα από αυτόν επιλέξαμε ένα πολύ τρυφερό και όμορφο κομμάτι που έχει τον τίτλο You Lead

Το τετραμελές μελωδικό hard rock συγκρότημα από την Ισπανία, οι Lost Wigman, παρουσιάζουν τη νέα τους δουλειά με τίτλο Mac 2. Μια μπάντα με επιρροές από τη δεκαετία του 80, με έναν πολύ καλό δίσκο σε εξαιρετική παραγωγή. Θα πάρουμε μια γεύση μέσα από το Mac 2 των Lost Wigman, ακούγοντας το κομμάτι Breakthrough All The Lines.

δεύτερο στούντιο άλμπουμ για τον Ιταλό μουσικό Angus Maxix. Στο δίσκο κάνουν μια φιλική συμμετοχή η Ιβάν Κάντο. Εμείς μέσα από τη νέα δουλειά του Angus Maxix με τίτλο Angus Maxix and the All Seen Astral Eye θα ακούσουμε το κομμάτι Dig Down.

Αυτός ήταν ο Ιταλός μουσικός Angus Mac 6 μέσα από τη νέα του ολοκένουργια δεύτερη δουλειά. Ακούσαμε το κομμάτι Dig Down σε συνεργασία με τους Van Canto. Να χαιρετήσω τα παιδιά εκεί από τη Λέσχη Μοτοσυκλέτας Σύρου, το οποίο όπως έχω πει και σε άλλη εκπομπή δεν με ακούν ζωντανά, αλλά με ακούν πάντα στο podcast. Όπως να σας υπενθυμίσω ότι όσοι χάνετε τη ζωντανή εκπομπή μπορείτε να την ακούτε στο podcast του σταθμού μας αμέσως μετά την λήξη της. Για τη Ρίτσα, την Αγγελική, το Στέλιο, το Βαγγέλη, το Γιώργο, το Λευτέρη, τον Τόνι, τον Τίμο, το Μανώλη. Είναι το ντεμπούτο άλμπουμ από τους Αμερικανούς Toys That Bite με τίτλο You Have Been Warned. Ογκώδες, σκιώδες, heavy rock, φτιαγμένο για να κάνει τα κεφάλια να ανεβοκατεβαίνουν και τα ποτά να ρέουν άφθονα. Toys That Bite. Τίτλος δίσκο You Have Been Warned.

Όχι, δεν πρόκειται για τη νέα δουλειά των Iron Maiden, αλλά για την ολοκένουργη δουλειά και την ντεμπούτο τους από τους Phantom Menace. Τα παιδιά έχουν σαφείς επιρροές από Iron Maiden και μας συστήνονται με το δίσκο Phantom Menace, δηλαδή το όνομά τους. Εμείς θα τους ακούσουμε στο κομμάτι Genocidal Graze.

0: Ρε αυτό κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει?
1: Αργά και χαλαρά φτάσαμε στο κλείσιμο του πρώτου ημίωρου της εκπομπής. Θανάση, αυτό είναι για σένα. Δεν το είχα προγραμματίσει, αλλά έρχεται κουτί για αυτά που μου είπες στην αρχή της εκπομπής. Είναι το πασίγνωστο Heaven του Brian Adams, έτσι όπως το εμπνεύστηκαν οι Exit Eden στο δίσκο τους Rhapsody in Black.

Αιγαίο Live 9, 5 και 8, το δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Και η ολοζώντανη εκπομπή The Benny Show. Μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7 και σας παρουσιάζει νέες κυκλοφορίες στον χώρο του blues, του rock και του heavy metal.

Κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας με μια παλιά επιτυχία σε διασκευή. Αυτή τη φορά επιλέξαμε το Heaven του Bryan Adams, έτσι όπως το εμπνεύστηκαν και το εκτέλεσαν οι Exit Eden. Ο βιρτουόζος της κιθάρας Gus G, διάσημος για τη δουλειά του με τους Firewind και τον Ozzy, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πέμπτου προσωπικού του δίσκου με τίτλο Steel Burner. Είναι το πρώτο άλμπουμ του Gus μετά από 5 χρόνια και προσφέρει ένα δυνατό μείγμα μοντέρνου ορχιστρικού shredding με δυνατές συνεργασίες όπως αυτή της Doropes. Είναι η νέα δουλειά του Gus G, του Έλληνα κιθαρίστα, με τίτλο Steel Burner. Μέσα από αυτή επιλέξαμε το κομμάτι Nothing Can Break Me σε συνεργασία με την Doropes.

Και από τον Έλληνα κιθαρίστα Γκάτζι πηγαίνουμε στον Ισπανό κιθαρίστα Καζανόβα. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το δίσκο Hard Rock Sessions, από τον οποίο θα πάρουμε μια γεύση ακούγοντας το κομμάτι El Juego.

Αυτό ήταν το κομμάτι, το El Fuego, μέσα από τη νέα δουλειά του Ισπανού κιθαρίστα Καζανόβα με τίτλο Hard Rock Sessions. Η επόμενη είναι μια τετραμελής μπάντα που μας έρχεται από το Brentford του Ηνωμένου Βασιλείου. Ονομάζονται Hex και κυκλοφόρησαν μόλις τον 5ο στούντιο δίσκο τους με τίτλο Venom. Θα πάρουμε μια γεύση μέσα από αυτόν ακούγοντας το κομμάτι Quisma.

αυτή ήταν η Χεκ, συγγνώμη, από το Bedford του Ηνωμένου Βασιλείου. Και η νέα του δουλειά με τίτλο Veno, μέσα από την οποία ακούσαμε το κομμάτι Quisma.

ακόμα μια μπάντα η οποία κάνει το ντεμπούτο της στη δισκογραφία. Ονομάζονται Velkan. Κατάγονται από το San Jose της Κώστα Ρίκα. Και πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησαν το δίσκο Historias, η μελωδίας Bajo La Luna Llena. Εμείς θα τους ακούσουμε στο κομμάτι Luna.

Αυτή ήταν λοιπόν η Κωσταρικανή Βέλκαν από το ντεμπούτο του άλμπουμ τους με τίτλο Ιστορία η μελωδία Μπάχο Λαλούνα Γένα. Ακούσαμε το κομμάτι Λούνα. Και περνάμε στην αναμφισβήτητα μεγαλύτερη κυκλοφορία στον κόσμο του metal για το 2026. Πρόκειται για ένα mega super group που ενώνει 34 θρυλικούς μουσικούς από 5 δεκαετίες και ονομάζεται Nuclear Messiah. Επικεφαλής ο πρώην Megadeth κιθαρίστας Chris Poland και συνοδοιπόρους μεταξύ άλλων τους Marty Friedman, Dave Ellefson, Sebastian Bach, Derek Serinian, Mike Box, Joely Turner και πολλούς άλλους. Τίτλος του νέου δίσκου των Nuclear Messiah, Black Flame. Τίτλος τραγουδιού, Devil Won't Let Go.

Άλλη μια μπάντα που κάνει το ντεμπούτο της στο χώρο της δισκογραφίας. Είναι Αμερικάνοι, ονομάζονται Living Fast και μας συστήνονται με το δίσκο Running Across Steel. Running Across Steel είναι και ο τίτλος τραγουδιού που επιλέξαμε να ακούσουμε μέσα από αυτόν τον δίσκο.

Running Across Steel. Έτσι ονομάζεται η νέα δουλειά των Αμερικανών Living Fast, μέσα από τους οποίους ακούσαμε την ομώνυμη σύνδεση, δηλαδή Running Across Steel.

αφού ανασυστάθηκαν από τις στάχτες των Thunder Mother και μετά το δυναμικό ντεμπούτο τους άλμπουμ Phoenix το 2024, οι The Gems κάνουν το επόμενο βήμα τους κυκλοφορώντας το δίσκο Year of the Snake. Με την κυκλοφορία αυτή παρουσιάζονται σαν σημαντικοί παίχτες στο σύγχρονο hard rock της ευρωπαϊκής σκηνής. Πρόκειται για μια συλλογή από πιασάρικα κομμάτια που θα σας εντυπωσιάσουν. Είναι οι The Gems μέσα από τη νέα τους δουλειά με τίτλο Year of the Snake. Επιλέξαμε και ακούμε το κομμάτι Happy Water.

0: σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο περνά ο χρόνος, τόσο περισσότερο το εκτιμάς.
1: Between the world of earth and sky, there's a place where eagles fly.
2: Και θα κλείσουμε με ένα μελωδικό επικό κομμάτι των Manowar. Το Where Eagles Fly, που κυκλοφόρησε το 2022 στο EP τους The Revenge of Odysseus. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 7, με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. Από το Βενέδικτο Βουτσίνο, που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Και μην ξεχνάτε ότι και αν κάνετε, να το κάνετε πάντα καλά και με χαμόγελο. Καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χιλιάδες οφειλέτες αναμένουν την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Νέα όψη αλλά και εμπλουτισμένο περιεχόμενο με σωστές και χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό που λέγεται Σύρος αποκτά το τουριστικό πόρταλ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμισή του. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και το φετινό θέμα του ICOM, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης είναι ανοιχτό σήμερα Δευτέρα από τις 5.30 ως τις 7 με δωρεάν είσοδο για όλους. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ανακοινώνει την έναρξη της χορήγησης 100 δενδρυλίων αλμυρικιών προς τις δημοτικές κοινότητες του νησιού, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής δράσης που έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις του Δήμου στις παραλίες. Σοβαρός προβληματισμός έχει προκύψει στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών τουαλετών στην οδό Ανάφης, καθώς περιστατικά βανδαλισμών οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή να βάζει καθημερινά λουκέτο στις 9.30 το βράδυ. Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την έκθεση του Νίκου Αναγνωστόπουλου με τίτλο «Τα όνειρα της πόλης». Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 ως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Και τυπικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία 1-1 στη Φιλαδέλφια τερμάτισε δεύτερος, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε τρίτος μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 2-2 στη Λεωφόρο. Η νέα εποχή για την Ελλάς Σύρου φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει, με την ΠΑΕ να βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Έλληνα προπονητή Θανάση Στάικο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο ΣΕΓΑΣ και η ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων διοργάνωσαν στην Ερμούπολη τους αγώνες δρόμου Run Greece Σύρος 2026 το Σάββατο 16 Μαΐου. Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου 1.000 δρομείς όλων των ηλικιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Χιλιάδες οφειλέτες αναμένουν την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, με τη σχετική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Νέα όψη αλλά και εμπλουτισμένο περιεχόμενο με σωστές και χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό που λέγεται Σύρος αποκτά το τουριστικό πόρταλ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμισή του. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και το φετινό θέμα του ICOM, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης είναι ανοιχτό σήμερα Δευτέρα από τις 5.30 ως τις 7 με δωρεάν είσοδο για όλους. Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης ανακοινώνει την έναρξη της χορήγησης 100 δενδρυλίων αλμυρικιών προς τις δημοτικές κοινότητες του νησιού, στο πλαίσιο περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής δράσης που έρχεται να συμπληρώσει τις παρεμβάσεις του Δήμου στις παραλίες. Σοβαρός προβληματισμός έχει προκύψει στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών τουαλετών στην οδό Ανάφης, καθώς περιστατικά βανδαλισμών οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή να βάζει καθημερινά λουκέτο στις 9.30 το βράδυ. Η Πινακοθήκη Κυκλάδων στην Ερμούπολη φιλοξενεί την έκθεση του Νίκου Αναγνωστόπουλου με τίτλο «Τα όνειρα της πόλης». Το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητή Dance Fest επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 ως τις 19 Ιουλίου με κεντρική θεματική Disabilities Within. Και τυπικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία 1-1 στη Φιλαδέλφια τερμάτισε δεύτερος, καθώς ο ΠΑΟΚ ήρθε τρίτος μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό 2-2 στη Λεωφόρο. Η νέα εποχή για την Ελλάς Σύρου φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει, με την ΠΑΕ να βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συνεργασίας της με τον έμπειρο Έλληνα προπονητή Θανάση Στάικο. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο ΣΕΓΑΣ και η ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων διοργάνωσαν στην Ερμούπολη τους αγώνες δρόμου Run Greece Σύρος 2026 το Σάββατο 16 Μαΐου. Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου 1.000 δρομείς όλων των ηλικιών. Έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε νέα ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα. Είχαμε κάνει εκπομπή πριν από 3 Δευτέρες. Έχετε καταλάβει ότι το πρόγραμμα και λόγω των διακοπών του Πάσχα αλλά και ενός προσωπικού μου θέματος που προέκυψε ξαφνικά έχει γίνει λίγο άνω κάτω, οπότε έλειψα αναγκαστικά από κοντά σας. Ελπίζω να με συγχωρείτε και θα λείψω και την επόμενη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω εκπομπές εδώ ζωντανά από τον Αιγαίο Live 95,8. Μας ακούτε και στο aegeolive.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο chat του σταθμού Αιγαίο Live, στο facebook του σταθμού aegeolive.gr, στο προσωπικό μου facebook Λευτέρης Ζάνες στα ελληνικά χωρίς τόνους. Μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο στο 2281087178, ακόμα και στο Viber 6978225510. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Το θέμα που προέκυψε, παρότι δεν θέλω να μιλάω για προσωπικά μου θέματα, ήταν ένα θέμα που έχριζε άμεσης αντιμετώπισης, διότι εδώ και 40 χρόνια μάλλον ταλαιπώρησα την καρδούλα μου και χρειάστηκε φτιάξιμο, χρειάστηκε να διορθωθούν κάποια πράγματα και είμαστε τώρα σε μια φάση ελέγχων, όλα καλά και πάμε δυνατά μέχρι τέλος της σεζόν τις εκπομπές και από του χρόνου πάλι μαζί σας με πολλές εκπλήξεις και νέο πρόγραμμα. Τα τραγούδια που επέλεξα να ακούσουμε απόψε μιλούν για την καρδιά, για τις καρδιές τις προδομένες, τις απατημένες, τις βασανισμένες, πολλές φορές τις ακατάδεκτες. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, το «Αγάπη μου επικίνδυνη», που γράφτηκε το 1969 από τον Αντώνη Ρεπάνη σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη. Και θα περάσω τώρα στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το «Μακάρι να είχα δυο καρδιές», ένα τραγούδι του πολύ σπουδαίου Αντώνη Κατινάρη σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, γράφτηκε το 1966, είναι πάρα πολύ όμορφο το τραγούδι, να το ακούσετε. Μάλιστα τους στίχους τους έκανα και τους έβαλα και στο πρόμο της εκπομπής, στο promotion στο facebook, «Μακάρι να είχα δυο καρδιές, μες στη ζωή την ψεύτρα, η μια να λιώνει τις καρδιές μες στις φωτιές και οι άλλοι να είναι πέτρα». Τραγουδά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και το ακούμε.

εκπληκτικός Γρηγόρης Μπιθικότσης, το τραγούδι «Τι να σου κάνει μια καρδιά», ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο δωρικός αυτός τραγουδιστής, μια φωνή που μυρίζει Ελλάδα, μυρίζει αλμύρα, μυρίζει βουνό, μυρίζει θυμάρι, μυρίζει μάρμαρο. Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα τώρα εδώ στο ραδιόφωνο, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τον Γρηγόρη Μπιθικότση και για το τι άφησε πίσω του σαν παρακαταθήκη. Τραγούδια λοιπόν για την καρδιά, όχι τη δική μου μόνο, για όλες τις καρδιές του κόσμου, αρσενικές και θηλυκές. Καρδιές που είναι λειτουργικές, καρδιές που είναι προδομένες, καρδιές που είναι βασανισμένες, καρδιές ακατάδεκτες πολλές φορές, καρδιές απλησίαστες. Μέσα στα χρόνια αυτά της ζωής μου που διανύω την έκτη δεκαετία έχω γνωρίσει πολλών ειδών καρδιές και μάλλον δεν φρόντιζα καλά τη δική μου και μου έκανε διάφορα κόλπα, οπότε τώρα πρέπει να αρχίσω σιγά σιγά να την προσέχω και αυτή και να μπορέσω να συνεχίσω εδώ από το ραδιόφωνο και ό,τι άλλα κάνω στη ζωή μου να τα κάνω με χαρά και με καλή διάθεση. Για μια καρδιά τώρα γυναίκας μιλάει το επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι του Σπύρου Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά από τον δίσκο «Ο λαός τραγούδι θέλει» με το Στράτο Διονυσίου, ηχογραφημένο το 1987 και είναι το πολύ γνωστό σε όλους «Της γυναίκας η καρδιά».

ακούσαμε δύο τραγούδια in a row, δηλαδή στη σειρά, το οποίο ήταν το «Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος» από τον τεράστιο Στράτο Διονυσίου, ηχογραφημένο το 1987 σε μουσική του Σπύρου Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά, η στίχη από το δίσκο «Λαός τραγούδι θέλει». Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα τραγούδι που έγραψε στίχους και μουσική ο Γιάννης Πάριος. Το τραγούδισε το 1970 ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ο Πάριος μάλιστα έγραψε αυτό το κομμάτι του στίχους και τη μουσική, επηρεασμένος από το θάνατο του πατέρα του. Όσο για το πρώτο κομμάτι, τα λόγια που έγραψε ο Σπύρος Γιατράς, όχι απλώς «της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος», «μυστήριον ξένων, ορό και παράδοξων», που λέει και ο χριστουγεννιάτικος κανόνας της Εκκλησίας. Και από το 87 και το 70 εκεί, με το τραγούδι «Καρδιά μου μόνη», τι θα λέγατε να πηγαίναμε στο 1982 σε ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα. Θα μιλήσουμε για πολλές καρδιές απόψε, που το τραγούδισε ο Γιώργος Μαργαρίτης και είναι το «Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου».

Η εκπομπή απόψε πέρα από τα χρονολογικά άλματα κάνει και άλματα ύφους από ένα τραγούδι των Σκυλάδικων, συσσαγωγικά, της δεκαετίας του 80 του Μαργαρίτη. Πήγαμε στο πολύ έντεχνο λαϊκό με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Σταύρο Ξαρχάκο το 1966 σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Και το τραγούδισε ο αγαπημένος μου Σταμάτης Κόκοτας. Είναι γνωστή η αδυναμία μου που, η αδυναμία που τρέφω στον Σταμάτη Κόκοτα. Όλα τα τραγούδια απόψε μιλάνε για τις καρδιές, να τις προσέχετε τις καρδιές, και κυριολεκτικά, κυριολεκτικά εννοώντας να μην επιβαρύνετε την υγεία σας, δηλαδή να κάνετε άσκηση, να μην έχετε πολύ βάρος, να μην καπνίζετε, να αποφεύγετε όλους αυτούς τους πειρασμούς και όλα αυτά τα, όλες αυτές τις εξαρτήσεις που κάνουν κακό στην καρδιά, αλλά κυρίως, για μένα κυρίως, να τις προσέχετε μεταφορικά, γιατί είναι πολύ ευαίσθητες οι καρδιές όλων των ανθρώπων. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμό, τις θεωρώ όλες ευαίσθητες οι καρδιές. Κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ανακαλύψει και πληγώνονται εύκολα οι καρδιές, στεναχωριούνται εύκολα, και αυτό ίσως να κάνει μεγαλύτερο κακό από τις κακές συνήθειες σε θέμα υγιεινής διατροφής ή υγιεινής ζωής. Να ξέρετε ότι όταν πληγώνεται μια καρδιά ή όταν υπάρχει στεναχώρια ή όταν υπάρχει βάρος, δημιουργούνται πολύ περισσότερα προβλήματα από ότι το να καπνίσεις ένα τσιγάρο ή να φας κάτι πολύ λιπαρό. Μας ακούτε από τον Αιγαίο Live 95,8 και διαδικτυακά από το aegeolive.gr. Είναι η εκπομπή Πατάρια και Παλκοσένικα με τον Λευτέρη Ζάνε. Είπαμε και στην αρχή ότι έχει γίνει λίγο άνω κάτω το πρόγραμμά μας λόγω κάποιων έκτακτων καταστάσεων που προέκυψαν, συν τις διακοπές του Πάσχα. Την άλλη Δευτέρα δεν θα έχουμε εκπομπή, την παράλληλη πάλι θα ξανακάνουμε εκπομπή. Θα πάνε όλα καλά και θα τελειώσουμε την σεζόν πολύ δυναμικά, σας το υπόσχομαι. Υπάρχουν εκπλήξεις προς το τέλος Μαΐου και μέσα στον Ιούνιο. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο chat του σταθμού aegeolive.gr, στο facebook του σταθμού, στο προσωπικό μου Λευτέρη Ζάνε στα ελληνικά χωρίς τόνους, στο Viber 697-8-22-55-10 και στο τηλέφωνο του σταθμού 22-81-087-178. Να περάσω τώρα σε ένα τραγούδι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, το οποίο είναι ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, στίχη και μουσική του Άκη Πάνου, ηχογραφήθηκε το 1965 του πολύ μεγάλου Άκη Πάνου, του ογκόλυθου αυτού της ελληνικής μουσικής, γιατί πέρα από συνθέτης, πέρα από στιχουργός, ήταν καλλιτέχνης, γλύπτης, έφτιαχνε δικά του όργανα, ζωγράφιζε, πολυτάλαντος, ιδιαίτερος άνθρωπος, πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, είχε δικούς του κώδικες και δικές του προσλαμβάνουσες, όμως άφησε τεράστιο έργο πίσω του και μνημονεύεται. Εγώ προσωπικά τον κατατάσσω μαζί με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τον Μάνο Ελευθερίου και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον Τζάντα τον Βασιλιάδη στους κορυφαίους στιχουργούς. Ίσως είναι και ένας καλός.

Να πάμε λίγο πίσω, αρκετά πιο πίσω από το 65 που ακούσαμε το τραγούδι αυτό του Άκη Πάνου με τον Πιθικότσι, σε ένα πολύ γνωστό ρεμπέτικο, ένα τραγούδι που το έχουμε τραγουδήσει λίγο ως πολύ όλοι, είναι το «Αλίτη μη πες μια βραδιά, χωρίς καμιά αιτία, μα του αλίτη η καρδιά, δεν σου κρατάει κακία». Πάντα για καρδιές μιλάμε απόψε, όποιου είδους καρδιές και να είναι αυτές. Συνήθως στα τραγούδια, στη δισκογραφία, στο ελληνικό στίχο, οι καρδιές είναι βασανισμένες, είναι πληγωμένες, είναι προδομένες, και γι' αυτό το λόγο γράφονται οι στίχοι και γίνονται τραγούδια. Και έχουν γραφτεί πολύ μεγάλα τραγούδια, έχουμε ακούσει ήδη αρκετά και θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, ακούμε το «Αλίτη μη πες μια βραδιά», ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρίστου, που το τραγούδισε ο Κωνσταντινίδης πρώτα το 1939 και είναι μια δεύτερη εκτέλεση τώρα που το ακούμε, από τον Ογκόλιθο πάλι, από τον τεράστιο, από την μεγάλη, την μεγαλύτερη μορφή τραγουδιστή άνδρα στο ρεμπέτικο, το Στράτο Παγιουμτζή.

πολύ σπουδαίος ο Στράτος Παγιουμτζής, που τραγούδησε για την καρδιά του Αλίτη. Άλλη μια, τώρα που το σκέφτομαι, άλλη μια έκφανση της καρδιάς. Μιλήσαμε για τις καρδιές της, για το συνέστημα, για την καρδιά που σφίζει από συνέστημα. Μιλήσαμε στην κυρολεξία για την καρδιά που είναι είτε υγιής είτε άρρωστη. Άλλη μια έκφανση είναι αυτό που λέμε, για να κάνεις κάτι χρειάζεται να έχεις καρδιά, δηλαδή να έχεις guts, να έχεις θάρρος, να έχεις κότσια. Είναι και αυτό κάτι το οποίο είναι μέσα στη ζωή. Έχουν γραφτεί, δεν τα έχω ψάξει αυτά τα τραγούδια, προφανώς έχουν γραφτεί και για αυτό το λόγο τραγούδια γύρω από την καρδιά. Ίσως μάλιστα μπορεί να είναι και περισσότερο έτσι ψυχωτικά τραγούδια που στο ύφος εκπομπής δεν ταιριάζουν, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το αναφέρουμε. Να περάσω τώρα στο επόμενο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη, την Μαρίκα Νίνου και τον Πρόδρομο Τσαουσάκη. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1950 σε στίχους και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη και λέγεται «Η καρδιά σου να γίνει χρυσή».

Πολύ σπουδαίο το τραγούδι αυτό του Βασίλη Τσιτσιάνη. Εκπληκτική η μουσική και η στίχη, διότι ο Τσιτσιάνης έχει σκαρφιστεί αυτό το ρεφρέν που την καρδιά της θα την κάνει από μαύρη, θα την κάνει χρυσή. Θα κάνει το παν για να της διώξει ό,τι τη βαραίνει, ό,τι την έχει μαυρίσει και να την γεμίσει λάμψη όπως έχει το χρυσό. Πολύ σπουδαίος ο Βασίλης Τσιτσιάνης, ο συνθέτης, ο οποίος ουσιαστικά είναι η γέφυρα από το προπολεμικό ρεμπέτικο και από τη σχολή του Πειραιά στο λαϊκό τραγούδι, που ξεκινά μετά το 1950 και το 52. Ο Τσιτσιάνης είναι η γέφυρα που ενώνει αυτούς τους δύο κόσμους. Ας περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και θα πούμε γι' αυτό παρακάτω.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι που το έγραψε ο Γιώργος Λάφκας σε στίχους του Θοδωρή Χρυσανθόπουλου το 1961 και τραγουδάει το περίφημο ντουέτο το βαρύ πυροβολικό του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου ο Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μάλιστα πολλά από αυτά τα τραγούδια του ντουέτου ήταν τραγούδια που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά πριν βγουν ακόμα σε δίσκο σε ελληνικές ταινίες και από εκεί τα έμαθε ο κόσμος μετά στα μαγαζιά, γιατί τότε τα τραγούδια πρώτα τραγουδούνταν στα μαγαζιά, στα αναψυκτήρια, στα κυποθέατρα και όπου αλλού και μετά γινόταν ηχογράφηση στο στούντιο. Αν είχε αποδοχή το τραγούδι από τον κόσμο, έμπαινε η εταιρεία στον κόπο και όχι στον κόπο, η εταιρεία αποφάσιζε να ηχογραφηθεί και στο στούντιο για να έχει πωλήσεις. Αλλά το βάπτισμα του πυρός και την αποδοχή την έπαιρναν πάντα από τον κόσμο, από το ακροατήριο. Και γι' αυτό ήταν ένα αλάθητο κριτήριο ώστε οι εταιρείες δισκογραφικές να μην κάνουν λάθος σε επιλογές του. Τα άκουγε πρώτα ο κόσμος και μετά οι εταιρείες ανάλογα με την αποδοχή που είχαν τα ηχογραφούσαν ή όχι. Τώρα, να μην πω τι γίνεται τώρα, ο κάθε πικραμένος σε κάποια είδη μουσικής που τέλος πάντων ο Θεός να την κάνει μουσική, επειδή έχει κονέ με τις εταιρείες και δεν ξέρω εγώ τι, γράφει τραγούδι και μετά μέσω των playlist που έχουν τα ραδιόφωνα το τρώμε στη μάπα. Συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά έτσι είναι. Περνάμε πάλι στο Στέλιο Καζαντζίδη και θα ακούσουμε την Ανεμόνα, ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα που μιλάει και αυτό για καρδιά. Είναι γραμμένο το 1969 σε στίχους και μουσική του Απόστολου. Για να τα ακούσουμε.

Ακούσαμε το «Καρδιά Παραπονιάρα» αμέσως μετά την «Ανεμόνα» του Στέλιου Καζατζίδη. Η «Καρδιά Παραπονιάρα» ήταν ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1950. Ένα τραγούδι από τον Απόστολο Χατζηχρήστο στη σύνθεση και τον Γιάννη Λελάκη στον στίχο. Τραγούδησαν ο Τάκης Μπίνης και η Στέλλα Χασκίλ. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Η «Καρδιά Παραπονιάρα», μάλιστα, είναι και εξαιρετική η στίχη του Λελάκη. «Ποια λύπη σε βαραίνει, βαριά και αφόρητη, καρδιά παραπονιάρα και απαρηγόρητη. Σ' αυτόν τον ψεύτη κόσμο, τον τόσο άπονο, καρδιά γιατί να λιώνεις με το παράπονο. Ποιος έχει αδικήσει και σε ξεγέλασε, μίλησε καρδιά μου και χαμογέλασε. Απλά λόγια, κατανοητά, που μιλάνε στα λαϊκά στρώματα, που μιλάνε στον πολύ κόσμο. Πράγμα που δεν το καταλαβαίνουν αρκετοί δημιουργοί, ακόμα και σήμερα». Θα περάσω στο επόμενο τραγούδι, να μην καθυστερούμε, γιατί τα τραγούδια είναι πάρα πολλά, μιλάνε όλα για την καρδιά, με αφορμή την δική μου καρδιά, που σας τη χαρίζω απλόχερα, είναι επιδιορθωμένη τώρα και μην φοβάστε καθόλου, είναι γερή και δυνατή. Μιλάνε λοιπόν για την καρδιά, για κάθε είδους καρδιά, και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, του 1938, σε μουσική του Γιώργου Ροβερτάκη και στίχους της Δήμητρας Σκαρβέλη. Τραγουδά ο Στράτος Παγιουμτζής. «Καημό μες στην καρδούλα μου».

Το καημό με στην καρδούλα μου, το 1938 που το έγραψε ο Γιώργος Ροβερτάκης, η πρώτη εκτέλεσή του ήταν από τον Γιώργο Κάβουρα, ένα πολύ σπουδαίο ρεμπέτη. Εδώ το ακούσαμε, όπως είπαμε, το Στράτο Παγιουμτζή, μια ηχογράφηση της δεκαετίας του 50, γιατί η πρώτη ηχογράφηση είναι, παρότι είναι ένα διαμάντι, δεν βγαίνει εύκολα στον αέρα γιατί δεν ακούγεται καλά, ο ήχος είναι πάρα πολύ κακός, και προτίμησα, παρότι συνηθίζω να παίζω πρώτες εκτελέσεις, προτίμησα να τα ακούσουμε από τον τεράστιο αυτό το βουνό, το βουνό του ρεμπέτικου τραγουδιού, το Στράτο Παγιουμτζή. Αιγαίο Live 95,8, επιστροφή στο ραδιόφωνο. Μας ακούτε διαδικτυακά και στο aegeolive.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας με διάφορους τρόπους. Στο chat του σταθμού aegeolive.gr, στο facebook του σταθμού aegeolive.gr, στο προσωπικό μου Λευτέρη Ζάνε στα ελληνικά χωρίς τόνους. Έχουμε και Viber 6978-2255-10. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και τηλέφωνο 2281-087-178. Πολύ τρόποι επικοινωνίας. Ο Γιώργος εδώ, που είναι υπεύθυνος στο σταθμό, έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει έτσι ένα multimedia system. Το αγγλικό μου σκίζει. Και λαμβάνουμε πληροφορίες με όποιο τρόπο θέλουμε και επικοινωνία με το κοινό. Από το 1938 τώρα, από το Ροβερτάκι, πάμε στο Σπύρο Παπαβασιλείου και στο Σπύρο Γιατρά, το 1987, 50 χρόνια μετά, και ακούμε το Στράτο Διονυσίου σε ένα τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, χάλασε κόσμο. Το «Καρδιά μου είχες αγαπήσει» για τις πολύ πρωινές ώρες στα καλά μπουζούκια της δεκαετίας του 80, είπαμε, μέχρι αρχές του 92 μπορούσαμε και ακούγαμε καλή μουσική, ακόμα και σε σκυλάδικα. Ακόμα και σε σκυλάδικα, δηλαδή στη λάσπη, στο πολύ underground, ανακάλυπτες διαμαντάκια. Από το 90 και μετά το πράγμα άρχισε να χάνεται, και ευτυχώς εκεί προς το 2010 και εδώ και μετά άρχισαν πάλι οι νέοι με τα τρίχορδα να ψάχνουν το ρεμπέτικο, να ψάχνουν το λαϊκό, τα νέα παιδιά. Βρέθηκαν καινούργιοι δάσκαλοι πολλοί και σιγά σιγά το πράγμα άρχισε να ισιώνει. «Καρδιά μου είχες αγαπήσει».

Για το μεγάλο Διονυσίου τι να πούμε, τα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Με το Διονυσίου η ορχήστρα κούρδιζε τα όργανα. Παρότι στις ορχήστρες υπάρχει ο μαέστρος που συνήθως είναι στο πιάνο και δίνει ένα τόνο, ένα ντο, ένα φα, ένα ρε, ο Διονυσίου κάτι τραγουδούσε και κόρδιζαν όλοι τα όργανα. Πάνω στον τόνο βρίσκανε τα όργανα της νότης, τον τόνο που θέλανε και τα κούρδιζαν, ιδίως τα έχορδα, τα φτιάχνανε για να είναι έτοιμοι να παίξουν. Τρομερό πράγμα, απίστευτος καλλιτέχνης και κρίμα που έφυγε τόσο νέος. Πάμε πάλι πίσω. Άλματα σήμερα, πολλά άλματα. Πάμε από το 87-48, 40 χρόνια πίσω και ακούμε τη Σωτηρία Μπέλου με το Στελάκι Περπινιάδη, σε ένα τραγούδι που φωνογράφησε, γιατί έχουμε τότε ακόμα φωνογραφήσεις. Ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου σε μουσική και στίχους του Γιάννη του Ψηλού ή αλλιώς Πατσά, το οποίο είναι το «Κάνε κουράγιο καρδιά μου».

Κάνε κουράγιο καρδιά μου, μην τυχόν και μ' αρρωστήσεις. Έχεις πολλά υποφέρει, φοβάμαι μην τζακίσεις. Έχεις πολλά υποφέρει, φοβάμαι μην τζακίσεις. Έπεσες θύμα, το ξέρω, σου είχα πει να προσέχεις. Με καρδιοκλέφτρες γυναίκες, άλλη φορά να μην μπλέκεις. Με καρδιοκλέφτρες γυναίκες, άλλη φορά να μην μπλέκεις. Κρύψε τον πόνο σου τώρα και να μην παραπονιέσαι. Τα ίδια θα υποφέρεις αν δεν μ' ακούς και τραβιέσαι. Τα ίδια θα υποφέρεις αν δεν μ' ακούς και τραβιέσαι. Σπουδαίος Γιάννης Παπαϊωάννου, ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου, το «Κάνε κουράγιο καρδιά μου». Και από το 48, δηλαδή 70 τόσα χρόνια πίσω, 80 τώρα πλησιάζουν, ναι, νομίζω πλησιάζουν 80, ναι, ή 80, ναι, τέλος πάντων τα μπλέξα με τα μαθηματικά. Πάμε σε ένα τραγούδι το 1992, είναι από τα πιο πρόσφατα που διάλεξα για αυτό το αφιέρωμα στις καρδιές, κάθε είδους καρδιές. Άρρωστες, υγιείς, τα είπαμε, πυργωμένες, προδομένες, τσακισμένες, καραβοτσακισμένες, ό,τι καρδιά μπορείτε να φανταστείτε. Ένα τραγούδι που γράφτηκε λοιπόν το 92. Η μουσική είναι του Μάριου Τόκα και η στίχη είναι του Κώστα Φασουλά και τραγουδά ο έτερος αγαπημένος μου μαζί με τον Κόκοτα, είναι οι δύο αγαπημένοι μου Έλληνες τραγουδιστές, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και είναι το «Κράτα καρδιά μου ενός λεπτού σιγή». Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία.

αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος λείπει πάρα πολύ από τις ζωές μας, λείπει πάρα πολύ από το λαϊκό τραγούδι, και από το 92 πάμε πίσω. Πάμε στο 1968, πάμε στο έντεχνο λαϊκό που ανθίζει από το 60 εκεί μέχρι το 70 κάτι, ανθίζει το έντεχνο λαϊκό, ιδίως από το 60 μέχρι τις αρχές που ήρθε η Χούντα, το 67, πραγματικά γράφονται πολύ σπουδαία τραγούδια από Ξαρχάκο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Μούτσι, Μαρκόπουλο, Λεοντή και όλους τους μεγάλους, Ανδρεόπουλο, Μαμαγκάκη, διάφορους, γράφονται πολύ σπουδαία πράγματα. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτσι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, τραγουδά ο Σταμάτης Κόκοτας και είναι το «Άπονη καρδιά».

Άρα σταματάρα φίλε μου, καλέ. Περιττώ να σας πω ότι όλα αυτά τα τραγούδια, όταν έχω κλειστό το μικρόφωνο, το τραγουδάω κι εγώ. Βέβαια δεν το αφήνω να βγει στον αέρα, γιατί για προφανείς μάλλον λόγους, αλλά τραγουδάω με όλο μου το είναι τα τραγούδια, τα αγαπώ αυτά τα τραγούδια. Όλα, και τα λαϊκά και τα πιο νεότερα και τα ρεμπέτικα. Το ελληνικό πεντάγραμμο έχει δώσει πολύ σπουδαία πράγματα για μια τόσο μικρή χώρα, μια κουκίδα στο χάρτη. Έχει δώσει πολλά στο μουσικό μας πολιτισμό, στον πανανθρώπινο μουσικό πολιτισμό. Έχει δώσει ένα Βαβακάρι, ένα Τζιτσάνι, ένα Θοδωράκι, ένα Χατζηδάκι, έναν Ξαρχάκο, ένα Κυλαϊδόνι, το Μούτσι. Έχει δώσει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτή την παρακαταθήκη πίσω μας, και δυστυχώς δεν την προβάλλουμε όσο πρέπει και αφήνουμε τα νέα παιδιά. Δεν θέλω να γίνομαι έτσι συμβουλάτορας, δεν είμαι ο κατάλληλος για συμβουλές, αλλά αφήνουμε τον πολύ κόσμο να ακούει όλα αυτά τα σκουπίδια που προβάλλουν οι τηλεοράσεις είτε το ίντερνετ. Πραγματικά σκουπίδια. Έβλεπα, δεν το κρύβω, το παρακολουθεί η σύζυγός μου την Eurovision από παιδί και θέλει να τη βλέπει κάθε χρόνο. Το έβλεπα και εγώ, αλλά το έβλεπα όχι απλώς με ζόρια, σκουπίδια στην κυριολεξία. Καμία μουσικότητα, καμία μελωδική γραμμή, κανένα στίχος από τα 25, ξέρω εγώ, 30 τραγούδια, άντε να ήταν κάνα δυο που είχαν βασικά στοιχεία τραγουδιού, δηλαδή μελωδία, λόγο, όλα τα υπόλοιπα σκουπίδια. Waste που λένε οι Άγγλοι, κατημάς, ήμαρτον. Ακούστε θαύματα που έχει η ελληνική μουσική. Ακούστε το Χατζηδάκι, ψάξτε το Χατζηδάκι, ψάξτε το Θοδωράκι, ψάξτε το Χιώτη. Τέλος πάντων, μακρηγορώ και δίνω συμβουλές, και δεν πρέπει από τη θέση αυτή που βρίσκομαι να δίνω συμβουλές. Έτσι μου έχουν πει, τέλος πάντων, έτσι νομίζω. Να περάσω στο επόμενο, να πάμε από το 60 κάτι, εκεί που ήταν ο Κόκοτας με το Άπονη Ζωή, να πάμε στο 80 και να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Ντόλι Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλα σε μουσική του Γιάννη Πολυκαδριώτη και του Θανάση Πολυκαδριώτη, συγγνώμη, και στίχους της Σόφης Παπά. Και είναι το «Καρδιά μου, καρδιά μου», πολύ γνωστό, τεράστια επιτυχία.

από τον Ντόλι Βοσκόπουλο και το 1980 και τον Θανάση Πολυκαδριώτη, γυρίζουμε πάλι πίσω σε ένα τραγούδι του 1955, ένα τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης Χιώτης σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, και το τραγουδά ο Μανώλης Χιώτης μαζί με τη Μάγια Μελάγια. Να διαβάσω λίγο και τους στίχους, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα διαμάντια του λαϊκού μας τραγουδιού. Τώρα που ήρθες είναι αργά, να ξανασμίξουμε ποτέ μην περιμένεις. Της καρδιάς μου το σαλόνι, άλλος πια το καμαρώνει και κρατάει τα κλειδιά, είναι αργά, πολύ αργά.

Τώρα που ήρθες είναι αργά, λησμόνησέ με, ξέγραψέ με μια για πάντα. Στις καρδιάς μου το μπαλκόνι ήρθε άλλο χελιδόνι και έχει χτίσει τη φωλιά, είναι αργά, πολύ αργά. Η στίχη είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη, η μουσική του Χιώτη είναι πραγματικά αριστούργημα, το θεωρώ το καλύτερο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και δεν έχει καμία σύγκριση με αυτά τα μάμπο και ρούμπες που έγραψε, τα τραγούδια που έχει γράψει ο Χιώτης πριν στραφεί σε αυτό τον, να το πω έτσι, Latin μουσικό δρόμο, επηρεασμένος από το ταξίδι του στην Αμερική. Τα τραγούδια του Χιώτη, ιδίως τα τραγούδια της δεκαετίας του 50, 46, 47, 48 και μετά μέχρι εκεί αρχές του 50, μέχρι το 54, είναι πραγματικά ένα και ένα. Είναι αριστουργήματα. Περνάμε πάλι στο Μανώλη Χιώτη, τώρα μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου, ένα τραγούδι του 1948. Είναι από αυτό που λέμε αριστουργήματα, πριν από λίγο, από αυτά που ονομάζαμε αριστουργήματα, και είναι το «Καρδιά μου πάψε να πονάς». Ο ήχος είναι λιγάκι, δεν είναι πολύ καλός αυτή την ηχογράφηση. Δώστε βάση και ακούστε το.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό του Χιώτη, παρότι δεν ήταν καλός ο ήχος. Η σωτηρία είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό λέω πάντα όταν ακούμε τη σωτηρία Μπέλου. Βρείτε το σε νεότερες εκτελέσεις ή διαβάστε τα λόγια του στίχους από το ίντερνετ και θα καταλάβετε γιατί αριστούργημα μιλάμε, γιατί διαμάντι, γιατί ζαφύρι του ελληνικού τραγουδιού μιλάμε. Περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι σε στίχους του Δημήτρη Γκούτη, ηχογραφημένο το 1960. Είναι μια εποχή εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές, μάλλον τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές του 60, που έχει επηρεαστεί πολύ και το ελληνικό τραγούδι αλλά ιδίως ο ελληνικός κινηματογράφος από τις ινδικές παραγωγές. Μάλιστα τα ονομάζουν αυτά τα πονήματα, και τα μουσικά πονήματα και τα κινηματογραφικά πονήματα, Ινδιάνικα, λόγω ότι προέρχονται από τις Ινδίες, αλλά πάρα πολλοί συνθέτες, επειδή έχουν τεράστια απήχηση στο λαό και πάρα πολλοί κινηματογραφικοί παραγωγοί και σκηνοθέτες, στρέφονται σε αυτό το είδος, ένα είδος πρόωρου Bollywood θα λέγαμε. Και από αυτή την εποχή υπάρχει ένα τραγούδι που το τραγουδά ο Στράτος Διονυσίου με την Βεατρίκη Καλή. Είπαμε ότι είναι του Μπάμπη Μπακάλι και στίχη του Δημήτρη Γκούτη και είναι το «Καρδιά μου καημένη». Έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε.

πραγματικό ινδιάνικο, χαρακτηριστικό της εποχής. Όσοι είναι πολύ παλιοί στην ηλικία, εγώ δεν τα πρόλαβα, τα έχω ακούσει από διηγήσεις μεγαλύτερών μου. Εδώ στη Σύρο υπήρχε ένας κινηματογράφος στο συνοικισμό, λαϊκός κινηματογράφος, ο Ερμής, που όποτε έφερνε τέτοιες ταινίες ινδικές, που ήταν κοινωνικού περιεχομένου, πραγματικά το δάκρυ, από ό,τι μου περιέγραφαν οι παλιότεροι, σχημάτιζε ριάκια στους διαδρόμους. Δηλαδή έπεφτε τέτοιο κλάμα που ήταν τα πάντα μουσκεμα από το δάκρυ. Εδώ η Βεατρίκη Καλή που τραγουδάει με τον Στράτο Διονυσίου είναι πραγματική απομίμηση μιας σπουδαίας Ινδής ηθοποιού και τραγουδίστριας του τότε, της Ναργκής. Μιμείτε την Ναργκής και τη μιμείτε εξαιρετικά. Χιλιάδες κόσμος τότε, λαϊκός κόσμος, απλός κόσμος, συνέρε να δει και να ακούσει, να δει ινδικά έργα και να ακούσει αυτή την ινδική μουσική, τα Ινδιάνικα. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη, ένα τραγούδι του 1972 του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχη, η στίχη είναι του Πεθαγόρα και λέγεται «Η καρδιά μου ασώψεται».

για να μην χάσουμε χρόνο, γιατί πρέπει να ακουστούν κάποια τραγούδια. Περνάμε αμέσως στο επόμενο τραγούδι του 1971 σε μουσική του Δημήτρη Μιλιού και στίχους του Φίλιππου Νικολάου. Το τραγουδάει ο ίδιος ο Φίλιππος Νικολάου, είναι η πρώτη του μεγάλη επιτυχία του συγκεκριμένου τραγουδιστή, το «Μια καρδιά τα χέρια που σου φέρανε».

Τα τρία τελευταία τραγούδια που πρέπει να προλάβουμε να παίξουμε είναι εκτός λαϊκού και ρεμπέτικου ρεπερτορίου. Μιλάνε πάντα για καρδιές σε διάφορες φάσεις. Όπως και όλη η σημερινή εκπομπή μίλησε για τις καρδιές όλων μας, με αφορμή τη δική μου καρδιά που πέρασε ένα μικρό ρεκτιφιέ. Και περνάμε αμέσως σε ένα τραγούδι του Αντώνη Στεφανίδη. Είναι η μουσική, η στίχη είναι της πολύ σπουδαίας Σότιας Τσότου. Ηχογραφήθηκε το 1981, τραγουδά η πολύ μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού η Μαρινέλα, και είναι το «Καρδούλα μου δεν σε μαλώνω».

αμέσως το επόμενο, πάλι Μαρινέλα, αυτή τη φορά με τον Κώστα Χατζή, ένα τραγούδι του ίδιου του σπουδαίου Κώστα Χατζή, σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη. Είναι ηχογραφημένο το 1980 και είναι το «Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο». Το τελευταίο τραγούδι που θα κλείσει την εκπομπή είναι μια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη.

0: Περνάμε στο τελευταίο τραγούδι για απόψε, το οποίο είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στους πρώτους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης στην Κέρκυρα το 1981. Ένα τραγούδι που πολύ σπάνια, αν όχι καθόλου, ακούγεται στα ραδιόφωνα, ελάχιστοι το ξέρουν, το γνωρίζω, το αγαπώ και το βάζω από επαγγελματική διαστροφή. Είναι «Η οδός Σανταρόζα» ή αλλιώς «Αν έχεις αγκεμένανε ευαίσθητη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα». Για να τα ακούσουμε και ερχόμαστε για αποφώνηση.
1: Δέκατο στη σειρά τραγούδι «Η οδός Σανταρόζα» που έγραψε ο Βασίλης Νικολαίδης. Η στίχη και η μουσική είναι δική του και τραγουδάει ο ίδιος.
2: Pero...

Σαν βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπαρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα έρθει που θα πονεμηθεί στον κόσμο η θύμη.

Αυτός όταν μας δίκαζαν μας έφτιαχνε καντάδες και δάχτυλο διχτούμενο θα με περιφρονούν. Αν έχεις σαν και εμένα νέα απάνθρωπη καρδιά που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα, να σου πω που βρίσκεται στα δίκτυα.

Τελειώσαμε για απόψε. Να παραφράσω την ευχή του Ελλάς. Καρδιά βαθιά, να προσέχετε, να γνωρίζετε πάντα ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Συγγνώμη που εισχώρησα στην εκπομπή του Γιώργου του Περί για ένα λεπτό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Ξεκινήσαμε λοιπόν απόψε με τον Al Stewart και θα ακούσουμε τραγούδια από καλλιτέχνες οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως yacht rock. Με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ, μουσικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και αναφέρεται στο συγκεκριμένο είδος, το οποίο συνδυάζει την soft rock με τη jazz και το οποίο αντιπροσωπεύουν πολλοί σπουδαίοι μεγάλοι μουσικοί, τους οποίους θα ακούσουμε απόψε. Ακολουθούν οι Doobie Brothers.

Αυτό ήταν το Blackwater με τους Doobie Brothers. Το ντοκιμαντέρ το οποίο αναφερόμαστε κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2024 και αναφέρεται σε ένα μουσικό είδος το οποίο άνθησε τις δεκαετίες του 70 και του 80. Πήρε το όνομα το 2005 ως Yacht Rock και συνδυάζει την soft rock μουσική με soul, R&B και jazz. Ακολουθεί ο Robbie Dupree.

Αιγαίο Live 95 και 8. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Γιώργος Περής, 10 με 12, Δευτέρα και Παρασκευή. Rock O'Clock και απόψε αφιέρωμα στο Yacht Rock, το οποίο ο αρχηγός των Roots, ο Questlove, έδωσε μια ερμηνεία πολύ χαρακτηριστική. Το χαρακτήρισε χορευτική μουσική για αυτούς που κάθονται. Ακολουθεί ο Eddie Money.

Λίγο πριν ήταν ο Eddie Money και μόλις ακούσαμε το Longer από τον Dan Fogelberg από το άλμπουμ του Phoenix του 1979. Πάμε να ακούσουμε τον Al Zero για να δούμε πως και η soul μουσική τέριαξε σε αυτό το μουσικό είδος.

Αυτός ήταν ο Αλζαρό με το We're in this love together και συνεχίζουμε μέχρι το μερικό διάλειμμα των 10.30 με έναν από τους χαρακτηριστικότερους εκφραστές του Yacht Rock, που δεν είναι άλλος από τον Michael McDonald.

δεύτερο μέρος αφιέρωμα στο Yacht Rock και φυσικά μια πίνα κολάντα είναι το ποτό που απολάμβαναν πολλοί ακούγοντας και φτιάχνοντας αυτή τη μουσική. Είναι ο Rupert Holmes.

μέχρι το 2012 ηχογραφούσε ο Ρούπερτ Χόλμς, που ξεκίνησε το 1974 με τον ντεμπούτο του widescreen. Από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες ήταν το Escape, The Pina Colada Song, που μόλις ακούσαμε. Για 15 χρόνια έδρασαν στη μουσική βιομηχανία οι The Jay Gales Band, από το 1970 ως το 1984, και για λίγα χρόνια μετά συνέχισαν χωρίς τον Jay Gales, καθώς εκείνος πέθανε το 2017. Τους ακούμε να τραγουδούν One Last Kiss.

Με αφορμή ένα μουσικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ακούμε απόψε μουσική yacht rock που συνδυάζει το soft rock, την jazz, τη soul και το R&B. Μεγάλα ονόματα έγραψαν τέτοια μουσική, τους ακούμε απόψε εδώ στο Rock O'Clock. Μετά τους J. Gale's Band πάμε στο κλασικό άλμπουμ Asia των Steely Dan του 1977, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμς του είδους. Ακούμε το Black Cow.

Ακούσαμε τους Steely Dan, τον ντουέτο Walter Becker και Donald Fagen, οι οποίοι έκαναν και προσωπικές δουλειές παράλληλα με τη δισκογραφία τους με τους Steely Dan. Τον Donald Fagen θα ακούσουμε τώρα σε προσωπική δουλειά από το άλμπουμ του Sunken Condos και το τραγούδι Slinky Thing.

Αυτός ήταν ο Ντόναλντ Φάγκεν στην προσωπική του, σε μία από τις προσωπικές του δουλειές. Και πάμε στον Καναδά για να ακούσουμε την μεγαλύτερη επιτυχία που έγραψε και τραγούδησε ο Τζίνο Βανέλη. Το 1978 κυκλοφόρησε το I Just Wanna Stop από το έκτο του άλμπουμ Brother to Brother. Ο Τζίνο Βανέλη είναι ακόμη ενεργός, τελευταία του δουλειά το 2019, αλλά συνεχίζει και περιοδεύει με τα τραγούδια του.

Ήταν ο Τζίνο Βανέλη. Μουσικό είδος, αφιέρωμα, yacht rock. Συνδυάζει το soft rock, τη jazz, τη soul και το R&B. Σπουδαίοι καλλιτέχνες έγραψαν τέτοια μουσική. Τους ακούμε απόψε και για το επόμενο διάλειμμα, μέχρι το επόμενο διάλειμμα, ακούμε τους The Donkeys από το άλμπουμ τους Living on the Other Side και το τραγούδι Dolphin Center.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμάλια! Το νου σας ρεμάλια!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

το ραδιόφωνο. Πέρασαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής και αυτή είναι η Αμέρικα.

Είναι ένα αφιέρωμα στο μουσικό είδος που ονομάστηκε Yacht Rock. Είναι μείγμα soft rock, jazz και pop, αλλά και rhythm and blues. Και τα αντιπροσωπευτικότερα σχήματα ακούμε απόψε. Η Αμέρικα τραγούδησαν το I Need You, 18 άλμπουμς από το 1972 που ξεκίνησαν. Το κλασικό της κομμάτι βέβαια Horse With No Name είναι το πιο γνωστό. Ακούσαμε κάτι άλλο από την πρώτη περίοδο τους και συνεχίζουμε τώρα με τον Jimmy Buffett, ο οποίος από το 1970 έως το 2023 κυκλοφόρησε 30 άλμπουμς, πέθανε το καλοκαίρι του 2023. Ας τον ακούσουμε στο Margaritaville.

Αυτός ήταν ο Jimmy Buffett. Πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του είδους. Yacht Rock και Soft Rock χαρακτηρίζεται βέβαια, και μιλάμε για τον Christopher Cross, ο οποίος και εκείνος γνώρισε τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι. Μιλάμε για το κομμάτι του Ride Like the Wind του 1979.

Αιγαίο Live 95 και 8. Γιώργος Περίς, Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Θέλουμε κάθε εκπομπή να ακούμε και κάτι διαφορετικό. Και απόψε, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ, μουσικό ντοκιμαντέρ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και αναφέρεται στο είδος Yacht Rock, διαλέγουμε τα αντιπροσωπευτικότερα ονόματα αυτού του είδους. Ο Τζέρι Ράφερτι, ένας από τους μουσικούς του είδους που έφυγε πρόωρα στα 63 του χρόνια, βέβαια είχε προβλήματα με την υγεία του λόγω αλκοολισμού. Στα 11 άλμπουμς όμως που ηχογράφησε από το 1971 μέχρι το 2011, κατάφερε να έχει μια αξιοπρεπή πορεία στο χώρο. Ακούμε τον Τζέρι Ράφερτι να τραγουδά το κλασικό του κομμάτι Baker Street.

0: Ήταν ο Τζέρι Ράφερτι, πέθανε το 2011, την ίδια χρονιά έφυγε από τη ζωή και ένας άλλος μουσικός του είδους, ο Άντριου Γκόλντ. Στα 59 του χρόνια αυτός. Η μεγαλύτερη του επιτυχία ήταν ένα ντουέτο που έκανε με την σπουδαία Λίντα Ρόνστατ και είναι το Thank You For Being A Friend.
1: Thank you

Από το ντουέτο του Andrew Gold με τη Linda Ronstadt πάμε σε ένα ακόμη ντουέτο το οποίο ήταν μόνιμο όμως, καθώς μιλάμε για τους Hall & Oates. Ο Daryl Hall και ο John Oates δημιουργήθηκαν στην Φιλαδέλφια το 1970. Οι μεγαλύτερες τους επιτυχίες ήρθαν τη δεκαετία του 80. Το πρώτο τους single που εμφανίστηκε στα charts το 1977 ήταν το Rich Girl. Και μιλά για την τότε κακομαθημένη φιλενάδα του Daryl Hall, την Sarah Allen. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Το είδος που ακούμε απόψε είναι yacht rock, συνδυασμός soft rock, R&B και jazz, και είναι οι χαρακτηριστικότεροι καλλιτέχνες του είδους. Ήταν ο Daryl Hall με τον John Oates. Μέχρι το μικρό διάλειμμα των 11.30 ακούμε τον Ned Doheny, ο οποίος συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του με σπουδαίους μουσικούς όπως οι Eagles, η Linda Ronstadt και ο Jackson Browne. Ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια είναι το Postcards from Hollywood.

David Lynch πέθανε 15 Γενάρη σε ηλικία 78 χρονών. Ένας σπουδαίος πρωτοποριακός σκηνοθέτης κυρίως, αλλά επίσης και μουσικός και στιχουργός, ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Ακούσαμε το τραγούδι Falling από την τηλεοπτική σειρά που έκανε ο Lynch τη δεκαετία του 90 και άλλαξε τα δεδομένα στην τηλεόραση. Το τραγούδι ερμήνευσε η Julie Cruz, μουσική του Angelo Badalamenti, στίχη David Lynch. Έγραψε και προσωπικά albums, από τα οποία διαλέγουμε από το The Big Dream του 2013 ένα τραγούδι, μια διασκευή στο The Ballad of Hollis Brown του Bob Dylan. Να θυμίσουμε εδώ μερικές από τις σπουδαίες ταινίες του. Φυσικά το ντεμπούτο του Eraserhead το 1977, The Elephant Man το 1980, το Blue Velvet το 1986, Lost Highway το 1997, το Mulholland Drive που, αν κάποιος κατάλαβε τι συνέβαινε εκεί, μπορεί να μας πει, και η τελευταία του δουλειά Inland Empire το 2006. David Lynch, rest in peace.

Μετά από το μικρό αφιέρωμα στον David Lynch, συνεχίζουμε με Yacht Rock ως τις 12 και είναι η Fleetwood Mac με το Dreams.

Με αφορμή το μουσικό ντοκιμαντέρ σχετικά με το yacht rock, εκείνο το μουσικό είδος του soft rock που έχει μέσα στοιχεία και jazz και rhythm blues, σε αυτό το είδος αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή με τους σημαντικότερους εκπροσώπους της, όπως η Fleetwood Mac που ακούσαμε λίγο πριν στην περίοδο του, στη δεκαετία του 80 κυρίως, και ο Michael Sebello τραγουδά τώρα το Layback.

Αιγαίο Live 95 και 8 μέχρι τις 12 Rock O'Clock και δύο ακόμη καλλιτέχνες Yacht Rock για το τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτα ο Al Stewart και μετά το ντουέτο England Dan και John Ford Coley, ο Al Stewart στο κλασικό του Year of the Cat και η Dan και Coley στο I'd Really Love to See You Tonight. Αντιπροσωπευτικά δείγματα Yacht Rock του είδους το οποίο αφιερώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωρένς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

μέλλον θα έρθει δίχως κόστος και αφορμή. Μια Κυριακή σαν μια σκηνή μοιραίου γάμου, ίδια με εκείνους που δεν φαίνεται πως χάνουν. Ένα γραμμάτιο που δεν θέλει πληρωμή. Χωρίς εμάς θα έρθει λοιπόν έτσι κι αλλιώς. Μια οπερέτα θα είναι ο κόσμος ο παλιός. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ ως και στη γλώσσα. Φορά παρτίδα τιμολόγιο στα πόσα. Φορά παρτίδα τιμολόγιο στα πόσα. Στα μπράτσα θα έχει στατουάζ

μέλλον θα έρθει αναβοσβήνοντας κεριά, όπως τα φώτα σε πολλές διαφημίσεις. Θα έχεις το δαίμονα μαζί σου για να γδύσεις. Πόρτα δε θα βρεις πουθενά και κλειδαριά. Το μέλλον θα έρθει σοβαρά και από βραδείς. Δε θα προλάβεις να τα ακούσεις και να δεις. Να σαλιαρίσεις και να ρίχνεις την ευθύνη σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Θα σαλιαρίσεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,6.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια και αρμαθιές.